0: φίλες και φίλοι του ΕΚΟ Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στη μεγάλη μπασχετική μας παρέα και στο άμεσο replay που ξεκινάει σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου του 2026, 31 του Ιουλίου, τον φάγαμε και τον Ιούλιο. Και θα σας κρατήσει συντροφιά από αυτή τη στιγμή μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, φιλοδοξώντας να σας φέρει κοντά στις εξελίξεις όλου του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι συμβαίνει με το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΕΟΚ Web Radio. Τα προσπαθούμε τέλος πάντων να τα χωρέσουμε όλα μέσα σε ένα τρίωρο, από την Α1 μέχρι την ΕΣΚΑ που λέμε και τα τοπικά. Τα παρακολουθούμε όλα, προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ειδήσεις, εξελίξεις και διάφορους ανθρώπους που λένε ενδιαφέροντα πράγματα. Στα μικρόφωνα είναι ο Αργυρής Παγαρτάνης και ο Γιώργος Βαλαβάνης. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Αργυρή, ξανανταμώνουμε.
0: Ξανανταμώνουμε.
1: Κάνα χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Περίπου, δηλαδή.
0: Καλοκαίρι, βέβαια, καλοκαίρι βέβαια, τα κάνουμε βέβαια, μόνο βέβαια. Αυτές τις... τέτοιου είδους εκπομπές. Βεβαίως υπάρχει μπόλικη επικαιρότητα να κουβεντιάσουμε και με βάση και τους ανθρώπους που έχουν παρακαλέσει και έχουμε επιλέξει να συμμετέχουν στην εκπομπή μας σαν καλεσμένοι, αλλά και βεβαίως και άλλη επικαιρότητα. Έχουμε σήμερα την έναρξη της προσπάθειας της Εθνικής Ομάδας των Νεανίδων στην Τουλτσέα της Ρουμανίας για το δικό τους ευρωμπάσκετ και τη δική τους προσπάθεια να ανεβούν από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, κάτι που έγινε με τις νέες γυναίκες. Έχουμε κάτι που μας πλήγωσε, την ήττα της εθνικής μας ομάδας από την Ισπανία χθες, εθνική μας ομάδας εφήβων Under 18, και από την Ισπανία που μας άφησε εκτός ζώνης μεταλλίων, αλλά να παλέψουμε για μια θέση από τις 5η ως την 8η, και αυτά θα ξεκαθαρίσουν
1: θα
0: το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά, πολλά πράγματα,
1: ειδικά με σένα που
0: πολλά πράγματα,
1: πολύ περιστατωμένα και με ακολουθία παρακολουθείς όλες τις άντερ ομάδες, όλες τις πλην της ανδρών και των γυναικών. Τα Under 20, Under 18 και Under 15 ή 16. Ναι, όντως ήταν μια προσπάθεια της Εθνικής που δεν ευωδόθηκε. Προσπαθεί το ελληνικό μπάσκετ να βρει φουρνιές ακόμα καλύτερες από αυτές που έχει. Όχι τα παιδιά ότι δεν προσπαθούν, σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό, το αντίθετο γίνεται, αλλά εκεί στο αυτό που λέμε να μετρηθώ, δεν καταφέρνουμε να φτάσουμε ψηλότερα από μια πέμπτη θέση τα τελευταία χρόνια. Εξαίρεση βεβαίως ήταν η εθνική νέων που έχει πάρει δύο μετάλλια. Τώρα το θέμα ότι αν οι Ισπανοί ή οι Γάλλοι, για παράδειγμα, συγκριτικά πάντα κάνουν κάτι καλύτερο από τους Έλληνες, αυτό είναι μια συζήτηση που σηκώνει, είπαμε, πολύ νερό για το κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Σε βάση αποτελεσμάτων αυστηρά και αριθμών, ναι, φαίνεται ότι κάνουν κάτι καλύτερο. Όχι δεν τα κάνουμε εμείς καλά, αλλά αυτοί τα κάνουν καλύτερα. Γι' αυτό το λόγο παρουσιάζουν πιο ανταγωνιστικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Αυτό νομίζω, τουλάχιστον σαν μια πρώτη ανάγνωση, ότι μας δίνει το έρισμα και το κίνητρο να δούμε και πάλι το πώς δουλεύουν τα προσωπευτικά συγκροτήματα κάθε καλοκαίρι, για να μπορέσουν να φτάσουν στην ημιτελική φάση και να διεκδικήσουν και μετάλλια. Νομίζω ότι είναι μια συνεχής προσπάθεια η οποία δεν σταματά, δεν χρήζει απογοήτευσης ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε την Ισπανία σε καμία περίπτωση. Παρά το γεγονός ότι αμέσως στα social media.
0: Α, καλά.
1: Το έχουμε δει κάθε καλοκαίρι.
0: Θα το πούμε και αυτό, γιατί
1: έχει καυτηριάσει πάρα πολλές φορές. Κάποιοι περιμένουν τα Ελληνόπουλα, όχι οπλισμένοι. Έχει μπει και στη θαλάμη η σφαίρα να πυροβολήσουν παιδιά 17-18 χρονών που, αν μη τι άλλο, η εξέλιξή τους ακόμα είναι σε εγρήγορση. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος 16 χρονών παρουσιάζει μια εικόνα αγωνιστική ενός βαθμού 3, μπορεί στα 17 σε ένα χρόνο να έχει ανεβεί στο 2, μπορεί να έχει πέσει και στο 4, αλλά ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί στο τι μπορεί να δείξει. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, και αυτό είναι μια μεγάλη μάστιγα του μπάσκετ, όχι μόνο του μπάσκετ και της κοινωνίας, αμέσως θα γράψει στο σχολείο του και θα είναι και κακοπροαίρετο σχόλιο και θα είναι και κακεντρεχές σχόλιο, αλλά okay, υπάρχει ελευθερία του λόγου συνταγματικά και ως εκ τούτου και ως ανθρώπινη φύση, δηλαδή ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Προφανές είναι αυτό, Γιώργο μου. Το ζήτημα είναι ότι μαζί με την ελευθερία λόγου φαίνεται ότι ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει αυτό που λέμε έλλειψη ενσυναίσθησης.
1: Ναι.
0: Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει πραγματικά. Δεν βουτάει το μυαλό του αυτό που γράφει εκείνη την ώρα, ούτε φαντάζεται.
1: Ναι.
0: Το τι δημιουργεί αυτό που γράφει. Μπορεί να είναι.
1: Όχι, ξέρει τι δημιουργεί, εγώ πιστεύω.
0: Α, ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
1: Δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, αυτό, γιατί
1: δεν είναι ασυνείδητος.
0: Τώρα,
1: δεν έχει ενσυναίσθηση, ναι. Δεν είναι ασυνείδητος.
0: Αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, έχω ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας, μάλλον διάφορους διάβλους επικοινωνίας με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί, στο Τρεντίνο, τέλος πάντων, της Ιταλίας. Κάθε φορά προσπαθώ να έχω μια εικόνα από το τι γίνεται στην ομάδα πέραν από αυτό που βλέπουμε στις μεταδόσεις, τότε, πάνω στους αγώνες. Όχι για κανένα λόγο, όχι για κουτσομπολιό, για να έχουμε δημοσιογραφικά, τέλος πάντων, μια εικόνα, αν και πολλές φορές μπορεί να μην χρειαστεί να την μεταφέρουμε, να γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι. Επειδή τα παιδιά τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με τα social media. Έτσι, ναι. Δηλαδή δεν είναι. Τα παιδιά
1: πιο
0: τώρα έφυγαν από το γήπεδο, πήγανε και φάγανε το βράδυ, εχθές. Είχαμε μια ατμόσφαιρα βαριά, όπως καταλαβαίνει κανείς, γιατί εντάξει, μαζί με εμάς, όχι μαζί με εμάς, εμείς μπορεί να στεναχωρηθήκαμε μία, αυτοί στεναχωρηθήκαμε 10. που έχασαν έτσι όπως έχασαν το παιχνίδι.
1: Πάντα συμβαίνει με όλους τους παίκτες και με όλους τους προπονητές.
0: Και μετά πάνε λοιπόν στο δωμάτιό τους, ξέρω στο λόμπι του ξενοδοχείου εκεί πέρα, και ανοίγουν τα κινητά. Και αρχίζουν και
1: διαβάζουν. Ανοίξει σε απόλυτο βαθμό,
0: ναι.
1: Αλλά συμβαίνει να υπάρχει μία κατήφια και μία στεναχώρια.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχασα.
0: Και μάλιστα ειδικά σε παιδάκια που, όπως καμιά φορά το ξεχνάμε, είναι 17 και 18 χρονών, που άλλοι σε αυτή την ηλικία δεν θέλω να χαρακτηρίσω, τέλος πάντων, που βρίσκεται το μυαλό τους ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε την απέτηση από αυτούς να έχουν εμπειρία, να έχουν γνώση, να έχουν τα πάντα, δηλαδή να είναι σε τέλειο βαθμό, και δεν τους συγχωρούμε τίποτα. Και αυτά τα παιδιά είναι αναγκασμένα, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν τα υποχρεώνει κανείς να διαβάζουν social media και αυτά, αλλά είναι αναγκασμένα κάθε φορά που ασχολείται κάποιος, ας πούμε, με αυτά, να διαβάζουν από κάτω αυτό τον οχετό, ο οποίος είναι ένα καρφάκι παραπάνω σε αυτό που νιώθουν εκείνη την ώρα, το οποίο είναι απογοήτευση, τρέλα, τσαντίλα. Ναι. Τι κάναμε, πώς το χάσαμε έτσι. Δηλαδή που ήταν μια ήττα η οποία δύσκολα χωνεύεται. Όταν είσαι με 30 πόντους μπροστά, δύσκολα.
1: 29
0: πόντους. Ναι, 29 πόντους. Τα 8-19 ήταν, είχε φτάσει το σκορ. Δύσκολα το χωνεύεις ότι μπορεί να στο γυρίσουν και να στο πάρουν το παιχνίδι. Αλλά βέβαια ξεχνάμε ότι αυτός που έφαγε τη διαφορά από το μείον 29, αυτός και την έφτιαξε κιόλας. Δηλαδή στο μισό παιχνίδι ήταν τέλειος για να φτάσει να κερδίζει τους Ισπανούς με 30 πόντους. Στο άλλο μισό δεν ήταν τέλειος, ήταν χάλια και έχασε και αποκλείστηκε, τέλος πάντων, από τη ζώνη των μεταλλίων.
1: Συμβαίνουν αυτά σε αυτές τις κατηγορίες, όποιος το παρακολουθεί.
0: Επειδή είπες προηγουμένως για μένα και εσύ έχεις δει πάμπολα παιχνίδια, μπορεί και περισσότερα από μένα, αγώνων αυτών των ηλικιών, και ξέρουμε ότι είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Μπορεί όχι σε αυτή την έκταση, αλλά τα σερί είναι χαρακτηριστικά σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Τα παιδάκια έτσι είναι. Δηλαδή, έβαλα ένα, μετά αισθάνομαι Θεός. Τα βάζω όλα. Ξέρω. Έχασα ένα, ξέρω, βλέπω ότι με κυνηγάνε.
1: Έχει πέσει ουρανό στο κεφάλι.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Έχει
0: εδώ και αντρικές ομάδες, ας πούμε.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ έτσι θα το ειρωνευτώ, γιατί δεν μπορώ να βρω και καμία άλλη δικαιολογία. Γιατί αν το καθίσουμε, λέω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Ένα από τις πληγές του ελληνικού μπάσκετ, 40 χρόνια που ασχολούμαι, είναι ότι ο κόσμος νομίζω ότι έχει μάθει πολύ μπάσκετ. Πολύ μπάσκετ όμως. Δηλαδή το Αιγαίο και το Ιόνιο μαζί σε μπάσκετ και η Μεσόγειος, θα σου λέει. Και από εκεί και πέρα
0: Μαύρη θάλασσα, θα πω.
1: Ναι, φτάνουμε πάνω, Δαρδανέλια και τα λοιπά. Λοιπόν, πάρα πολύ μπάσκετ σε όλα τα πράγματα. Όλοι έχουν ένα μικρό προπονητή μέσα τους, όλοι το βλέπουν, και αν από δική τους οπτική γωνία. Λοιπόν, ως εκ τούτου, επειδή ο καθένας έχει και μία άποψη, δημιουργείται αυτός έτσι η κόλαση, μάλλον όχι ο παράδεισος, η κόλαση σχολείων. Αλλά είναι και πώς γράψει ένα σχόλιο, για να το κλείσουμε το θέμα. Άλλο βεβαίως να κάνω μια κριτική, άλλο να πυροβολήσω αυτόν τον οποίο βλέπω και κριτικάρω. Εντάξει, και βεβαίως παίζει και ρόλο και η ηλικία του κρινόμενου αθλητή, επιστήμονα, οτιδήποτε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίοδο στον αθλητισμό και στο μπάσκετ μιλάμε ότι, να το πω έτσι λαϊκά και αδόκιμα, η ξερολίαση είναι απεριόριστη, είναι άπειρη. Μπορεί να ακούσεις το οτιδήποτε από τον οποιοδήποτε, και όχι μόνο για τις εθνικές ομάδες μπάσκετ, και για τους συλλόγους και για τους προπονητές, για τα πάντα. Αυτά.

0: Λοιπόν, 12 και 35, είστε πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στο άμεσο replay. Ξεκινήσαμε με την Εθνική Ομάδα των Εφήβων. Να ολοκληρώσουμε, είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε. Βεβαίως το τουρνουά δεν τελείωσε, παρά τον αποκλεισμό της, τον αποκλεισμό από την ζώνη των μεταλλίων της Ελλάδας. Συνεχίζει την προσπάθειά της και συνεχίζει για τις θέσεις 5-8, οι οποίες είναι ένα άτυπο χρυσό μετάλλιο, θα μπορούμε να πούμε. Η κατάκτηση της πέμπτης θέσης δεν είναι κατά ταξί μόνο καλή, αλλά είναι και η πέμπτη θέση ένα εισιτήριο για, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Under 19, αυτό που θα γίνει του χρόνου. Μία διοργάνωση στην οποία έχουμε να συμμετέχουμε περίπου, όχι περίπου, του χρόνου θα συμπληρώσουμε δεκαετία. Η τελευταία μας παρουσία εκεί ήταν το 2017, όπου ήμασταν και διοργανωτές κιόλας του τουρνουά. Έτσι είχαμε πάρει το εισιτήριο. Είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα να τα καταφέρει να νικήσει και το Ισραήλ αύριο και τον νικητή Γερμανίας-Τουρκίας την Κυριακή, για να πάρει την πέμπτη θέση και να μπορέσει, τέλος πάντων, όσο μπορεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να και τα παιδιά, τέλος πάντων, να φύγουν με μια θετική διάθεση από εκεί. Βεβαίως, επειδή τα ξέρουμε, Γιώργο, και τα έχουμε παρακολουθήσει πολλά χρόνια, το κύριο κλειδί τώρα, σήμερα να πούμε ότι έχει ρεπό η ομάδα, έχουν όλες οι ομάδες ρεπό, αλλά το κύριο κλειδί για τις ομάδες αυτές είναι να αφήσουν πίσω τους αυτά που συνέβησαν. Τα παιδιά δηλαδή να καθαρίζουν το μυαλό τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, το ξέρουμε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και
1: να μην απαξιώσουν την πέμπτη θέση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να μην απαξιώσουν την πέμπτη θέση. Παλιότερα με την Εθνική Ανδρών το έχω ζήσει αυτό.
0: Να, καλά.
1: Δεν μας απαξιώναμε το χάλκινο μετάλλιο. Δηλαδή, έφτανε η ομάδα στα ημιτελικά, μπορεί να έχανε. Και μετά δεν παρουσιαζόταν καν στο γήπεδο για την...
0: για το μικρό τελικό,
1: διεκδίκηση του χάλκινου μετάλλιου. Καλό είναι και το τρίτο σκαλοπάτι, μετάλλιο σου δίνει. Και η πέμπτη θέση είναι άκρος τιμητική. Βάση περιπτώσει, γι' αυτό μαζέψαμε τότε, θυμάμαι, νομίζω σε τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις, δύο ευρωπαϊκά, ένα παγκόσμιο, τρεις τέταρτες θέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ο γεγονός. 93, 95, εκεί κάτι τέτοιο νομίζω, ναι. Ναι, ναι. Απλώς να πούμε, τα ημιτελικά είναι Γαλλία εναντίον Ιταλίας και Σλοβενία εναντίον Ισπανίας. Παίζαμε με τους Σλοβαίνους δηλαδή, αν κερδίζαμε χθες. Οι θέσεις 5-8 είναι Ισραήλ-Ελλάδα, αύριο στις 2 το μεσημέρι είναι το παιχνίδι αυτό. Το Ισραήλ το είχαμε αντιμετωπίσει και στην πρεμιέρα τουρνουά και χάσαμε όπως χάσαμε, και από εκεί άλλη μια ήττα που μας πόνεσε. Στην παράταση ήμασταν μπροστά 9 πόντους 98 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Φάγαμε ένα 0-9, φάγαμε και ένα 0-8 στην παράταση.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξει συγκεκριμένη ομάδα και το προπονητικό της επιτελείου.
0: Ναι, η αλήθεια.
1: Οι ανατροπές αυτές φαίνεται ότι είναι αχίλιος πτέρνα αυτό το πράγμα. Το να μην μπορείς να διατηρήσεις το προβάδισμα που έχεις. Και όταν είναι και ευρύ κάτω το προβάδισμα.
0: Μας πόνεσε. Γερμανία-Τουρκία είναι το άλλο μάτς για τις θέσεις 5-8 και από εκεί θα προκύψει και ο αντιπαλός μας. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, θα παίξουμε με τον νικητή το χαμένο αυτού του παιχνιδιού, που θα ξεκινήσει τις 4.30. Για τις θέσεις 9-12, Δανία-Σερβία και Εσθονία-Λιθουανία, και το αναφέρω αυτό γιατί και η Σερβία και η Λιθουανία από πολύ πιο γνώστες από εμάς θεωρούνταν ως μεγάλα φαβορή για μετάλλιο, για την πρώτη θέση. Οι Λιθουανοί είχαν βγάλει μάτια όταν είχαν έρθει εδώ πέρα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η Ρίτας που έπαιξε στο Rising Stars, το τουρνουά των εφήβων της Ομοσπονδίας, και η Σερβία, που την οποία εμείς πετάξαμε έξω από την οκτάδα. Και για τις θέσεις 13-16, για την σωτηρία δηλαδή, που την δίνει η 13η θέση, οι άλλες τρεις οδηγούν στη δεύτερη κατηγορία, παίζουν Λετωνία εναντίον Βουλγαρίας και Σλοβακία με Αυστρία. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Αύριο αυτοί οι αγώνες, όπως είπαμε, και την Κυριακή οι απόλυτοι αγώνες κατάταξη. Σήμερα ρεπό και ηρεμία για τα παιδιά μας. για να δούμε πώς θα καταφέρουν έτσι να διαχειριστούν το ψυχολογικό παράγοντα και να παρουσιαστούν έτοιμοι αύριο, με τον αστερίσκο ότι λείπει και θα λείπει για όλο το τουρνά ο Χάρης Μπιλιώνης, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Σερβία και μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί. Ρίξει έσω προς τη χιαστού. Ένα παιδί πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον
1: είναι το Χάρης, που ναι. Κατακτάει η ομάδα. Mm-hmm. Και βέβαια αποφεύγει τον υποβιβασμό τώρα. Για παράδειγμα, οι Σέρβοι, όπως είπες, και οι Λιθουανοί θα παίξουν για την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, εδώ ναι. Στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε. Τι κάνουν οι υπόλοιποι, παίζουμε μόνοι μας. Μόνοι μας.
0: Εμείς είμαστε οι καλύτεροι.
1: Εντάξει. Δεν παίζει αντίπαλος. Είναι να γυρίσουν και οι παίχτες υγιείς. Εντάξει, και να μην έχουν κάποιους βαρύς τραυματισμούς. Όπως είναι η περίπτωση του αθλητή τώρα όταν παθαίνεις ρήξη πρόστιου χιαστού. Βέβαια είναι νεαρός, θα ξεπεραστεί με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται αυτός ο τραυματισμός, ο οποίος είναι ο πιο επώδυνος και ο πιο δύσκολος και στην αποθεραπεία του.
0: Πραγματικά πρόκειται δε για ένα παιδί με αδαμάντινο χαρακτήρα, επειδή τον έχω γνωρίσει και επειδή μιλάει και ένας κοινός γνωστός μας επί πολλά χρόνια, Γιώργος Νικολάου, επί πολλά χρόνια συναδελφός μας, ο οποίος είναι υπεύθυνος πια χρόνια και αυτός στα αναπτυξιακά τμήματα της ΑΕΚ και ήταν και αυτός που είχε δρομολογήσει τη μεταγραφή του. Γιατί το παιδί, έχω την εντύπωση, όχι, έχω τη βεβαιότητα ότι η καταγωγή του είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και ήρθε στην ΑΕΚ, αγωνίζεται στην ΑΕΚ ο Χάρης. Τα περαστικά μας, τα ολόψυχα, να έχει το παιδί καλή αποθεραπεία και να επανέλθει γρήγορα και δυνατός και ακόμα καλύτερος στα γήπεδα. Αυτά είναι, όπως πολύ σωστά είπες, αυτά είναι
1: τώρα, που αυτό δείχνει μετράνε. Και μια αν όχι ηρεοποίηση, και μια θυσία για την εθνική ομάδα. Το να πας αυτή τη στιγμή τώρα το συγκεκριμένο παιδί, η σεζόν 26-27 ανατρέπεται πλήρως για αυτόν. Συμφωνούμε?
0: Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα.
1: Στα αυτονόητα τουλάχιστον. Να συμφωνούμε.

0: Λοιπόν, εκτός από την εθνική ομάδα των εφήβων, έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα από σήμερα και για την εθνική ομάδα των νεανίδων, η οποία βρίσκεται από προχθές στην Τουλτσέα, στην Ρουμανία, όπου θα γίνει εκεί, ξεκινάει σήμερα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των νεανίδων, κοριτσιών Under 18, της Β κατηγορίας εδώ, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, με στόχο, αν μπορεί, να διεκδικήσει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις, οι οποίες οδηγούν στην άνοδο και στην συμμετοχή της του χρόνου στην πρώτη κατηγορία, με αντίπαλες βέβαια τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Κάτι που
1: είχαμε
0: το κατάφερε.
1: Είχαμε καλεσμένο με τον Μαρίνο Πρίντες, τον κύριο Μασλαρίνο.
0: Έτσι ακριβώς. Είπε... Ο καθήλυνα αρμόδιος ο Βασίλης. Ναι. Θα είπε τέλος πάντων πώς είναι τα πράγματα.
1: Είπε βήμα-βήμα, αυτό πρέπει να γίνεται σε όλες αυτές τις διοργανώσεις. Στα Ευρωμπάσκετ που είναι κάθε χρόνο κοριτσιών αγοριών της FIBA και διαρκούν 10 μέρες. Δεν προλαβαίνεις να λυπηθείς, να χαρείς, παίζεις και κάνεις τον απολογισμό από την Παρασκευή που ξεκινάνε τα τουρνουά και τελειώνουν την επόμενη Κυριακή. Σταθερά.
0: Επίσης έχει σημασία να πούμε ότι η κατάταξη της εθνικής μας ομάδας στον όμιλο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και το λέω γιατί είναι διαφορετικό το σύστημα διεξαγωγής σε σχέση με την πρώτη κατηγορία των αγοριών, όπου όποια θέση και να πάρει στον όμιλο συμμετέχει στα νοκάουτ, ανάλογα βεβαίως με τη θέση σου κατατάσσεσαι και παίζεις, αν είσαι τέταρτος τόσμα, με πρώτο άλλο ομίλου, αν είσαι τρίτος με δεύτερο και όλα αυτά. Εδώ είμαστε σε όμιλο 5 ομάδων. Αντιμετωπίζουμε τη Μεγάλη Βρετανία σήμερα στις 9 το βράδυ. Ένα παιχνίδι που φαντάζομαι το είπε και ο coach, είναι το κομβικό για τη συνέχεια. Ναι, είναι νομίζω η ομάδα.
1: Έχει ψηλά κορμιά, έχει ψηλές αθλήτριες. Πρέπει κάπως να βρεθεί μια. Το έχει προετοιμάσει. Δεν τις έχουμε δει λέει πολύ καλά, αλλά έχουμε προετοιμαστεί να παίξουμε απέναντι σε ψηλότερη ομάδα, να ματσάρουμε τα ύψη τους και να μπορέσουμε να επιβάλλουμε το. Όσο μπορούμε το δικό μας ρυθμό της εθνικής νεανίδων. Ξέρεις, το παιχνίδι πρεμιέρας, το είπε και ο άνθρωπος, ο coach, είναι βλέποντας και κάνοντας. Μαθαίνεις τον αντίπαλο, μετριέσαι φάση με φάση, από άμυνα σε επίθεση, από επίθεση σε άμυνα, φνηδιασμός, transition και όλα αυτά. Και βλέπεις ποια είναι τα... Αλλά την ώρα του αγώνα γίνονται αυτά.
0: Και λοιπόν, γι' αυτό το λόγο του είδους οι αποστολές, μάλλον σε αυτού του είδους τις αποστολές, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όχι μόνο και ο προπονητής και οι παίκτες, αλλά και το staff ολόκληρο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναλύουν τα παιχνίδια την ώρα που γίνονται. Βέβαια. Δηλαδή δεν κοιμούνται το βράδυ για να κόψουν, να ράψουν φάσεις, να εφοδιάσουν τα κορίτσια την άλλη μέρα για με τις πληροφορίες τέλος πάντων της άλλης ομάδας. Ειδικά τη πρεμιέρα είναι
1: το coaching εκείνη την ώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Εκτός λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε στον όμιλό μας Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία και Δανία. Αυτές τις ομάδες θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά εδώ οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου συμμετέχουν στα προημιτελικά. Αν τερματίσουμε τρίτη, τότε αποκλειόμαστε από τις πρώτες 8 ομάδες. Δεν υπάρχει χιαστή αγώνας. Υπάρχει βέβαια συνέχεια στο τουρνουά, αλλά θα παίξουμε για τις θέσεις 9 ως 16. Και η ομάδα που θα τερματίσει πέμπτη, θεωρώ σίγουρο ότι δεν θα είναι η δική μας αυτή, αλλά τέλος πάντων οι ομάδες που θα τερματίσουν πέμπτη στους όμιλους πάνε μετά για την κατάταξη 17 και έως 20-21, πόσες είναι. Παίζει μεγάλο ρόλο λοιπόν το να μπορέσει η Ελλάδα, αν δεν είναι πρώτη στον όμιλό της, να είναι τουλάχιστον δεύτερη, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία της να συμμετέχει στα προημιτελικά που είναι χιαστή μετά, και να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση από τις πρώτες τρεις αυτής της κατηγορίας, που δεν είναι εύκολο. Είπαμε ότι είναι 20 διαφορετικές ομάδες και όπως και έχεις διαπιστώσει και εσύ, πολλές ομάδες που δεν τις πιάνει το μάτι μας ως όνομα παρουσιάζονται πολύ δυνατές τα τελευταία χρόνια.
1: Έθιμο εντός αγωγικών. Είναι πολύ σύνηθες αυτό που λες. Ανεξαρτήτου της σχολής ή της μη σχολής μπασκετικής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που προέρχονται τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.
0: Ναι, είναι πραγματικότητα και δηλαδή, πολλές φορές προκύπτουν ομάδες που είναι πολύ δυνατές, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που μια-δυο παίκτες μπορούν να κάνουν τεράστια τη διαφορά.
1: Πάρα πολύ και ειδικά και είπαμε ξανά σε αυτές τις ηλικίες.
0: Εδώ συζητάμε τώρα για μια, νομίζω πέρσι ήταν, που την πρόκριση από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, νομίζω στις Κορασίδες, πήρε το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο τώρα μιλάμε για αστεία περίπτωση τώρα σε όλα τα σπορ τώρα, επειδή έχει και μικρό πληθυσμό και όλα αυτά. Είχαν όμως η ομάδα αυτή ένα κοριτσάκι, παιδί μεταναστών προφανώς από την Αφρική, ναι. Μια κοπέλα 1,90 εκεί πέρα, έκανε πλάκα. Έβαζε 40 πόντους και 30 rebound σε κάθε παιχνίδι. Μόνη της τα κατάφερε και της έδωσε την άνοδο.
1: Όλο αυτό που είπες τώρα, πού
0: να το ξέρεις τώρα αυτό.
1: Με τη μετακίνηση και τη μετανάστευση των πληθυσμών, μπορεί να βρεθεί Βελγίδα, Λουξεμβριανοί, που να είναι από άλλη Ήπειρο, mm-hmm. και να παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ.
0: Έτσι. Και για να κλείσουμε και εδώ, να πούμε τα κορίτσια ποια είναι. Εκτός από το προπονητής είναι ο Βασίλης Μασλαϊνός βεβαίως, η βοηθή του είναι η Αναστασία Μύρβαλη και ο Θάνος Δήμου, γυμναστής ο Δημήτρης Αλέξης Παπαχρήστου, γιατρός της αποστολής η κυρία Ειρήνη Ιωσήφιδου, φυσιοθεραπευτής ο Βαγγέλης Αγγελόπουλος και τη μάνατζερ η Μαρία Προκοπίου, αρχηγός αποστολής κατά κάποιο τρόπο. Οι 12 παίκτες που έχουν επιλεγεί, η Έλενα Χλιαουτάκη από τον Προφήτη Ηλία, power forward 1,82, η Σοφία Καμπάκα από τον Παναθηναϊκό center στο 1,85, η Κατερίνα Ιφαντοπούλου forward στο 1,80 από το Georgia State University, υποτροφία. Η Μαρία Τσιανάκα στο 1,75 point guard από το Sporting, τον ιστορικό. Η Λία Ζορμπαλά από το University Texas El Paso, 1,77 guard. Η Σίλια Βίγκα από το Wagner College στην Αμερική και αυτή, 1,75 guard. Η Ρεβέκα Κακαρά, 1,70 guard από τον Παναθλητικό Σικαιών, από τη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Προδρομίδη, κοπέλα γεννημένη το 2009 αυτή, όπως και η Κακαρά και η Τουμπανιάρη και η Φωστιάρη και η Καβελίδη που θα τα πούμε πιο μετά. Η Προδρομίδη λοιπόν από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου 1,78 guard. Η Τουμπανιάρη η Ευγενία από τον Πρωτέα Βούλας center στο 1,82. Η Ευθυμία Φουστέρη 1,68 guard από τον Κάου Μελισσίων. Η Χρυσούλα Καβελίδη από τον Παναθλητικό Σικιών και αυτή, power forward στο 1,79, και η Ιωάννα Σαμαντά 1,79 και αυτή, small forward από το LaSalle University των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλά κορίτσια έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορία με τις υποτροφίες στην Αμερική και σπουδάζουν εκεί παράλληλα με την μπασκετική τους ανάπτυξη. Και αν μπορεί να γίνει μια κουβέντα τέλος πάντων για τα ύψη, αυτά φαντάζομαι την έκανε και ο coach και μας είπες και εσύ ότι προσπαθεί να βρει λύση, γιατί δεν έχουμε την πολύ ψηλή κοπέλα στο 1,90. Έχουμε κάποιες κοπέλες εκεί στο 1,85, 1,82, εκεί αυτές είναι οι σέντερ μας. Αλλά έχουμε ψηλά κορίτσια σε άλλες θέσεις. Είναι πολλά κορίτσια που είναι εκεί γύρω στο 1,80. Και προφανώς προσπαθούν και αυτά να βοηθήσουν και αμυντικά και στα rebound και να βάλουν το κορμί τους. Παίζει ρόλο και αυτό,
1: ναι,
0: και θα δούμε κατά πόσον θα βοηθήσει γι' αυτό και να διαχειριστούμε καλά τους αγώνες. Καλή επιτυχία στα κορίτσια μας, ό,τι καλύτερο, κυρίως αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, να το χαρούνε και να πιστέψουν όλοι οι υγιείς πίσω. Αυτό είναι το σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, αν έρθουν και τα αποτελέσματα και η άνοδος, ακόμα καλύτερο θα είναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό έχουμε να πούμε για την Εθνική Ομάδα των Νεανίδων. Καλή επιτυχία στο σημερινό και σε όλα τα παιχνίδια.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο ΕΟΚ Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στην εκπομπή Άμεσο Replay, που προσπαθεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις από όλο το χώρο του μπάσκετ, είτε είναι αγωνιστικές αυτές είτε είναι άλλες. Ασχοληθήκαμε πολύ την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τις εθνικές ομάδες, την εθνική ομάδα των εφήβων, την εθνική ομάδα των νεανίδων και όσα συμβαίνουν εκεί, γιατί εντάξει, όταν υπάρχει αγωνιστική δράση, εκεί πρέπει να εστιάζουμε πρώτα, αλλά η επικαιρότητα μας φέρνει μπροστά και σε άλλες ειδήσεις, σε άλλες εξελίξεις. Για να πω την αλήθεια, δεν είμαι καλός στους αποχαιρετισμούς και δεν θέλω να φαίνεται έτσι όταν κάποιος αθλητής αποχαιρετά την ενεργό δράση. Θέλω να το βλέπω περισσότερο σαν μια νέα αρχή αυτό που γίνεται και όχι ένα τέλος όταν κάποιος αποφασίζει να σταματήσει τέλος πάντων την αγωνιστική του δράση. Προφανώς υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν ακόμα για να βοηθηθεί ο χώρος, ειδικά αν αυτός ο χώρος είναι το μπάσκετ γυναικών στη χώρα μας, που χρειάζεται βοήθεια από όλους όσοι μπορούν να το βοηθήσουν και δεν περισσεύει κανένας σε αυτό.
1: Και καμία.
0: Και καμία, προφανώς, όπως είναι και η κυρία η οποία μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το πρόλογο αυτό τον έκανα για να υποδεχτούμε στην τηλεφωνική μας παρέα την Αγγελική Νικολοπούλου, η οποία με μια πολύ συγκινητική ανακοίνωση μας ενημέρωσε ότι σταματάει την μπασκετική της καριέρα μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στο ανώτατο επίπεδο του μπάσκετ γυναικών στην χώρα μας, με την φανέλα καταρχάς του Πρωτεαβούλας και στη συνέχεια του Ολυμπιακού, τον οποίο υπηρέτησε για 10 χρόνια, είναι 9 χρόνια,
1: πόσο, 9 χρόνια μάλιστα, ανακοίνωση.
0: Μάλιστα, και, τα και σαν αρχηγός της, και φυσικά μετά από μια μεγάλη καριέρα με διακρίσεις στην εθνική ομάδα. Τη φιλοξενούμε με αυτό το σκεπτικό, να μας πει όχι μόνο να κάνει τον απολογισμό για αυτά που έγιναν, αλλά και να μας πει τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα από την δική της παρουσία στο μπάσκετ, και την καλωσορίζουμε. Γεια σου, Αγγελική, καλησπέρα.
2: Γεια σου, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αγγελική. Καλή πολίτησα.
0: Πώς το λέμε, τι εύχονται τώρα?
2: Κάποιος από ένα εστιατόριο που πέρασε τις προάλλες βγήκε ένας κύριος πάρα πολύ έτσι εγκάρδια και μου είπε καλή συνταξιοδότηση.
1: Όχι,
2: ήταν πολύ ωραίο. Why not?
0: Why not? Εντάξει. Σύνταξη πάντως σε τόσο μικρή ηλικία.
2: Ναι, αργούμε, αλλά από τον μπάσκετ την πήραμε. Σε ενεργό δράση τουλάχιστον.
0: Τι αφήνει τώρα όλη αυτή η καριέρα? Τώρα διάβαζα λίγα πράγματα έτσι για το βιογραφικό σου. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο.
1: Δεν το είχα διαβάσει, να πω, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ή πολύ σύντομα τώρα.
0: Όχι, πρόσφατα. Πριν από λίγες μέρες νομίζω.
1: Πρόσφατα. Αγγελικό 11, έχει βάλει και μια φωτογραφία όταν ξεκίναγε.
0: Και μετά, από ποια ομάδα είναι αυτή η Αγγελική?
2: Εγώ ξεκίνησα από τον Πρωτέα Νέο Κόσμο.
1: Νέο Κόσμο, ναι.
0: Εκεί στη Ριστάκη.
2: Εκεί ήταν η γειτονιά μου.
0: Στο φοβερό ανοιχτό, εκεί που είναι δίπλα στο σχολείο. Αυτό το
2: ακριβώ. Και εκεί έπαιζε και η μαμά μου. Οπότε με αυτού του δύο έτσι να με σπρώχνουν προ αυτό το. Εντάξει, προ την οδό αυτή. Ακολούθησα και εγώ το κομμάτι του μπάσκετ. Από εκεί ξεκίνησα.
0: Τα νούμερα βγαίνουν ότι ξεκίνησε 5 ετών να παίζει. 5 ετών. 5. Που τότε δεν υπήρχαν ακαδημίες τέτοιου είδους όπως είναι σήμερα. Πώς ενδεχτήκαν εκεί τώρα?
2: Βασικά ήμουνα λίγο έτσι ανήσυχο πνεύμα από μικρή. Ήμουνα όλη την ώρα είτε να παίζω, να τρέχω, να. Ο μπαμπάς μου στην ουσία μου είπε, δοκίμασε, αν δεν σου αρέσει.

0: θα πάμε όπου αλλού σου αρέσει. Εκεί μπήκα στη διαδικασία με το που έπιασα την μπάλα του μπάσκετ, νομίζω.
1: Έρωτας,
0: αυτό ήταν.
1: Έρωτας.
0: Ναι. Δεν ήθελα να είμαι μονίμως μια μπάλα του μπάσκετ, στα χέρια μονίμως να έχω κάποιον πάνω το κεφάλι μου να μου δείχνει πράγματα, να μαθαίνω πράγματα, να βλέπω πώς μπορώ να συνεργαστώ με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί ξεκίνησα πολύ μικρή. Ήθελα να αποδεικνύω μονίμως ότι θα τα καταφέρω. Εγώ μπορεί να είμαι μικρότερη, αλλά θα φτάσω σε σημείο να ανταγωνίζομαι τις μεγάλες, να συνεργάζομαι με τις μεγάλες. Είχα ένα από μικρή μεγαλύτερο από τον εαυτό μου, ήθελα μονίμως να αποδεικνύω κάτι.
2: Ήταν το ήταν της μητέρας, μας είπε.
1: Ίσως είναι και ένα κίνητο το οποίο δυστυχώς θα πω εγώ δεν, μπορεί να μην το βλέπουμε τόσο πολύ τώρα στα νέα παιδιά. Ποια είναι η δική σου η οπτική?
0: Θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχουν, πάντα θέλω να βλέπω και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Δεν θέλω να παίρνω μόνο τη μία.
1: Και πριν υπήρχαν τεμπέληδες και τώρα υπάρχουν τεμπέληδες.
0: Απλά θεωρώ ότι είναι λίγο λάθος η προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και σαν χώρα μπορούμε σίγουρα να κάνουμε πολύ καλύτερη δουλειά στις ακαδημίες για να προσελκύσουμε άτομα μικρής ηλικίας από τα σχολεία ακόμα, να πηγαίνουμε ενεργοί αθλητές ή αθλητές που έχουν τελειώσει την καριέρα τους με ονόματα, να προσελκύουμε κόσμο στον μπάσκετ, ακόμα και να μην μείνουνε και να γίνουνε ταλέντα, να φέρεις κόσμο να μπει στα γήπεδα. Σαν ένα γενικότερο πλαίσιο, να γίνει αυτό σαν πρώτη έτσι, προσέγγιση και τα λοιπά, και σίγουρα μετά παίζει ρόλο και το κομμάτι του σπιτιού και της οικογένειας, που για μένα κάθε γονιός θα πρέπει να σπρώχνει το παιδί του ώστε να στραφεί στον αθλητισμό. Είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε μιλάμε για κάποιο άλλο άθλημα, αλλά είτε ατομικό είτε ομαδικό, έτσι, γιατί τα ωφέλη είναι πάρα πολλά από το κομμάτι της γυμναστικής. Σίγουρα το κομμάτι το ομαδικό σε βοηθάει πάρα πολύ και για την υπόλοιπη ζωή σου. Σε προετοιμάζει για πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όταν είμαστε λίγο και δεν τα σκεφτόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε βασικά, γιατί δεν τα σκεφτόμαστε σωστά ή είμαστε κοντόφθαλμοι, απλά δεν μπορούμε να δούμε το μετέπειτα. Ξέρετε, και για ένα γονιό γυρνάει και σου λέει ότι και τι να πας εκεί να κάνεις, είναι πολλές προπονήσεις, πρέπει να διαβάσεις, δεν έχει μια επαγγελματική αποκατάσταση όλο αυτό, θα ξοδέψεις τις ώρες χωρίς να κερδίσεις κάτι. Δηλαδή είναι αυτό ότι και οι μεν μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα και οι δε λίγο να προσπαθήσουν να είναι λίγο πιο ανοιχτοί και να σπρώξουν τα δουλειά στον αθλητισμό του. Προφανώς όχι με σκοπό να γίνει επάγγελμα, αλλά να μπορέσουν μέσα από αυτά να κερδίσουν πράγματα.
1: Ναι.
0: Μικρή μεγάλη.
1: Δεν έχει άδικο σε αυτό. Είναι και άλλωστε κάτι το οποίο το βλέπουμε, ότι πολλά κορίτσια, κυρίως κορίτσια και αγόρια φυσικά, προσπαθούν να δρομολογήσουν έναν δρόμο από το μπάσκετ για να σπουδάσουν τέλος πάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται.
0: Σίγουρα φεύγουν πολύ περισσότερα παιδιά.
1: Και αυτό ακριβώς είναι κάτι που κερδίζουν, μια υποτροφία τέλος πάντων την οποία δεν θα μπορούσαν να την διεκδικήσουν οικονομικά τα περισσότερα με άλλο τρόπο. Το καταφέρνουν μέσω του μπάσκετ, και αυτό είναι σημαντικό για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη πέραν από την μπασκετική τους. Γιατί γκρινιάζουμε πολλές φορές ότι εντάξει, τα παιδιά που τα στέλνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές δεν γυρνάνε πίσω τόσο καλά, τόσο καλύτερα τόσο πάνω όσο τα περιμένουμε. Γιατί δεν έχουν τίποτα μαγικά φίλτρα εκεί και ραβδάκια οι Αμερικάνοι να τα μάθουν.
0: Όχι, προφανώς.
1: Καλύτερα, αλλά και πάλι το ότι ζουν αυτή την εμπειρία και παίρνουν ένα πτυχίο κάποια ή τα περισσότερα τέλος πάντων είναι σημαντικό.
0: Έχουμε τώρα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς, και λογικό είναι, έχουμε ένα σαν παραμύθι λίγο στο μυαλό μας, ότι πάμε στην Αμερική, πάμε στα κολέγια και μόνο μπάσκετ. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Ναι.
0: Και σίγουρα για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις σε αυτό το κομμάτι στα 4-5 όσα χρόνια σου πάρει, πρέπει να έχεις πολύ, πολύ μεγάλο στομάχι, πολύ δυνατό στομάχι για κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι μόνο το μπάσκετ.
2: Μα οι Αμερικάνοι δίνουν μεγάλη βάση στο να περνάς τα μαθήματα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
2: αν δεν περάσεις τα μαθήματα, βγήκες και από το αθλητικό πρόγραμμα.
0: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν όμως πολλοί δεν το ξέρουν αυτό και σου λένε, εντάξει, σε ένα κολέγιο θα πας για να παίξεις μπάσκετ. Δεν είναι έτσι.
2: Εντάξει.
0: Και γι' αυτά πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος. Και καλό είναι να κυνηγάμε τα πάντα και τα όνειρά μας να προσπαθούμε να φτάνουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι υπέρ αυτού 1000% να υπάρχει και σωστή και πληροφόρηση. Και ο καθένας που ενδιαφέρεται να κάνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξέρει τι γίνεται ακριβώς.
1: Mm-hmm. Να κάνω μια κλισέ ερώτηση δημοσιογραφική. Δεν μ' αρέσουν, αλλά τέλος πάντων είναι ωραίο έτσι. Τώρα, μια που φτάνουμε σε αυτή τη στιγμή, να μας πεις αν ξεχωρίζεις κάποιες στιγμές από την πορεία σου. Δηλαδή, η κορυφαία στιγμή που έζησες, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό, με την Εθνική, με τον Πρωτεαβούλας προηγουμένως, έχεις ξεχωρίσει κάποιες στιγμές έτσι όπως ήταν να πωλείς τώρα, να πεις ότι να αυτό ρε παιδί μου ήθελα να το ζήσω, το θεωρώ κορυφή.
0: Ναι, νομίζω ότι σε κάθε ομάδα που ήμουν κάτι κατάφερα και κάτι με έκανε αρκετά περήφανη ώστε να μπορώ να κυνηγήσω και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα. Σίγουρα για μένα το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας που ξεχωρίζω εγώ είναι η τέταρτη θέση με την Εθνική το 2017.
1: Αυτό είναι όντως.
0: Το πανευρωπαϊκό.
1: Το τυρινίνι.
0: Ναι, αυτό αφήνει μια πικρία για την τρίτη θέση σίγουρα, αλλά από μόνο του για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ είναι ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Οπότε το έχω νούμερο ένα σίγουρα. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό σίγουρα επειδή δεν φτιάχνει την ομάδα, νομίζω ότι κάθε ένα που κάναμε, που χτίζαμε κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά, που πηγαίναμε στο EuroCup, μετά που πηγαίναμε στην Ευρωλίγκα, που υπήρχε μια εξέλιξη μέσα από το σύλλογο, αυτό από μόνο του για μένα είναι κάτι και προσωπικό επίτευγμα αλλά και της ομάδας, οπότε το κρατάω συνολικά όλο το κομμάτι του Ολυμπιακού αυτά τα 9 χρόνια. Με τον Πρωτεύουλα σίγουρα το Peter White ήταν που σαν ομάδα Α2 καταφέραμε και πήραμε το κύπελλο Ελλάδος γυναικών.
1: Βέβαια, μεγάλη υπέρβαση τότε.
0: Ναι, ήτανε. Οπότε νομίζω ότι από κάθε ομάδα έχω θετικά πράγματα να κρατήσω και επιτεύγματα, ας το πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα στο τέλος της μέρας δεν είναι αυτά που μένουν. Δεν είναι ούτε τα μετάλλια, ούτε τα τρόπαια, ούτε οι πρώτες θέσεις, ούτε τίποτα. Νομίζω είναι όλο το ταξίδι που έχει γίνει. Mm-hmm. Όλος ο χαρακτήρας που έχει στρώσει και όλη η προσωπικότητα που φτιάχνεται μέσα από το κομμάτι αυτό το καθημερινό και όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο γήπεδο. Και σίγουρα οι άνθρωποι που έχεις περάσει με αυτούς πάρα πολλά, αυτοί που έχουν μείνει στη ζωή σου, αυτούς που έχεις κρατήσει εσύ, που έχεις επενδύσει πάνω, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι από όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έτσι, συμφωνώ.
2: Το ταξίδι ανεξαρτήτως.
1: Συμφωνώ.
2: Αλλού βρήκες την Ιθάκη σου, αλλού δεν τη βρήκες. Συμβαίνει πάντα αυτό. Όπως το λες, έκανες γνωριμίες πάρα πολλές. Πολύ μεγάλη οικογένεια. Δεν ήταν όλοι οι χαρακτήρες καλοί. Θα είχες και κάποιους οι οποίοι
0: δεν συγκεκριμένοι. Δεν είναι καλοί για μερικούς. Δεν είναι. Είναι αυτό που βλέπουμε από πάντα.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο που το έχω έτσι απορία και είναι καλή ευκαιρία τώρα. Γιατί συζητάμε για η κλεψιά, το κλέψιμο, έχει αρνητική χρειά όπως το βλέπουμε. Συζητάμε όμως εδώ θετικά για το κλέψιμο, δεδομένου ότι έχουμε μαζί μας, τέλος πάντων, στην ραδιοφωνική μας παρέα, μια κοπέλα η οποία το έχει κάνει επιστήμη. Το κλέψιμο, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, ήσουν πάντα από τις πρώτες κλέφτρες και σε επίπεδο εθνικής ομάδας μπορώ να πω. Οπότε η ερώτηση είναι η εξής: το κλέψιμο σαν στοιχείο του παιχνιδιού μαθαίνεται ή είναι ένστικτο να βλέπεις, τέλος πάντων, να προβλέπεις τι πάει να κάνει ο άλλος και να επεμβαίνεις και να του παίρνεις την μπάλα?
0: Θεωρώ ότι βασίζεται και στα δύο. Εννοώ ότι θες και μια αθλητικότητα για το κομμάτι να είσαι μονίμως μπροστά από τον αμυντικό σου ή να είσαι σε θέση τέτοια ώστε να μπορείς να τρέξεις, να πιέσεις παραπάνω, να πεταχτείς, να πάρεις την μπάλα κτλ. Αλλά είναι και λίγο ένστικτο από την άποψη ότι πρέπει να προβλέπεις, να βλέπεις λίγο τι σκοπεύει να κάνει ο αντίπαλός σου και σε τι θέση είναι.
2: Αντίληψη.
0: Μπράβο, είναι αντίληψη. Και νομίζω ότι το μπάσκετ στέκεται πάρα πολύ στο κομμάτι της αντίληψης γενικότερα.
2: Και όταν αμήνεσαι και κλέβεις, νομίζω ότι πρέπει το μυαλό σου να κλικ μπροστά από την
0: εκτέθεμενη.
2: Γιατί έλεγε ο Γκάλης, όταν έχω την μπάλα στα χέρια μου, εγώ αποφασίζω για τη φάση. Ακριβώς. Όταν λοιπόν ο αμυντικός, ειδικά στο μπάσκετ που είναι στα χέρια η μπάλα, όταν παίζεις άμυνα, πρέπει να δεις το δευτερόλεπτο, το κλάνο δευτερολέπτου που μπορεί να μην προσέξει να καλύψει την μπάλα και να βάλει το χέρι σου και να κλέψει.
0: Αυτό είναι κάποιο στοιχείο στον.
2: Είναι πνευματικό.
0: Ειδικό που μπορεί να τον προδώσουν αυτό.
2: Αυτό
0: αν εκείνη την ώρα έχει την αντίληψη και την ηρεμία να το προβλέψει αυτό, που μπορεί και να μην μπορεί να το προβλέψει τελικά και να γίνει κάτι χειρότερο. Να βγει εκτό θέση, να φάει το καλά.
1: Να σου σπάσει του αυτάκαλου που λέμε.
0: Μπράβο, όλα μαζί. Εντάξει, την πατά. Αλλά εντάξει, αυτό φτιάχνεται και με την προπόνηση και με τα αντανακλαστικά. Δουλεύεται παράλληλα. Αλλά θεωρώ ότι είναι και θέμα αντίληψη αρκετά.
1: Μια που τα λέμε όλα αυτά, έχει σκοπό να διδάξει. Εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών, αναλόγως εσύ να μας το πεις.
0: Εντός
1: θες να πεις. Πιο νέα κορίτσια σχετικά με τα μυστικά του μπάσκετ, να μείνεις στο χώρο τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Θέλεις, τώρα έχεις φανταστεί τον εαυτό σου, έχεις κάνει κάποια βήματα.
2: Γενικότερα θες να μείνεις κοντά στο μπάσκετ, αν έχεις σχεδιάσει την επόμενη σελίδα, όχι για τη σύνταξη όπως σου έφυγε. γιατί είσαι υπερενεργή, έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου και να έχεις. Τι σκέφτεσαι γενικώς, έχεις προετοιμάσει λίγο το μυαλό σου, τη σκέψη σου, τα σχέδιά σου, τι θα κάνεις. Πλέον δεν θα υπάρχει αυτό που λένε όλοι οι αθλητές,
1: κάθε μέρα αυτά να πας,
2: να το σακουάρι, να βάλεις τα παπούτσια μέσα, τις κάλτσες και όλα αυτά.
0: Φύγαμε από αυτά, τελειώσαν αυτά. Ναι, όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω προετοιμάσει κάτι, είμαι στα σκαριά για το επόμενο μου βήμα σίγουρα. Δεν θα μπορούσα κιόλας να φύγω μην έχοντας προετοιμάσει το επόμενο μου βήμα. Εγώ θα ασχοληθώ τώρα την επόμενη χρονιά πρώτα ως να είμαστε καλά με το χώρο του fitness. Θα ανοίξω ένα δικό μου χώρο κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα στο κομμάτι μπάσκετ για του χρόνου θα είμαι λίγο στενά, δεν θα μπορέσω να είμαι. Όμως μελλοντικά σίγουρα δεν θα πω όχι, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μέσα μου όλο αυτό. Δεν αποβάλλεται από τη μια στιγμή στην άλλη επουδενή. Όπως έγραψε το παιχνίδι τελειώνει, δεν τελειώνει ούτε η αγάπη μου για τον μπάσκετ, ούτε η ασχολία μου για τον μπάσκετ, ούτε τίποτα, είναι ένας τρόπος ζωής όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εδώ εμείς που γράφουμε πάμε και κάνουμε σουτάκια τώρα, όχι εσείς τώρα που τα έχετε μάθει.
0: Ακριβώς. Οπότε, ναι, μελλοντικά δεν θα πω που δεν είναι όχι, σίγουρα θέλω όσο γίνεται από πλευρά μου και όπου χρειαστώ, και όπου κρίνουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές να μπορέσω να βοηθήσω. Κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη θα μου άρεσε, γιατί θεωρώ ότι πάσχουμε πάρα πολύ, ειδικά στο γυναικείο. Και από εκεί και πέρα θα τα συζητήσουμε. Δεν σκέφτομαι κάτι τώρα, σκέφτομαι να υλοποιήσω αυτό που έχω στο μυαλό μου, γιατί είναι και εκεί ένας χώρος ο οποίος με ενδιαφέρει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ και μου δίνει όρεξη γενικότερα για την καθημερινότητά μου. Αλλά το κομμάτι του μπάσκετ το βλέπουμε μελλοντικά βήμα-βήμα και αυτό να το φτιάξουμε.
1: Πάντως το ζήτημα που ταλανίζει τέλος πάντων τον μπάσκετ γενικώς στη χώρα μας, το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, σχετικά με το, έχει να κάνει με το πόσα κορίτσια καταρχάς και θα προσελκυθούν από το άθλημα ανεξαρτήτως αν παίξουν τελικά και σε όποιο επίπεδο παίξουν ή όχι. Έχουμε ανάγκη από ποσότητα. Και η ποσότητα μπορεί να φέρει την ποιότητα, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η βάση της πυραμίδας, τόσο πιο ποιοτική θα είναι και η κορυφή της. Τα κορίτσια που θα επιλεγούν τέλος πάντων να παίξουν στις εθνικές ομάδες, τέλος πάντων σε υψηλότερο επίπεδο και όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ένα στοιχείο που λέει πάρα πολύ είναι το κομμάτι της υπομονής και της επιμονής. Δηλαδή αυτό που είπα πριν για το θέμα των γονιών κτλ. Πολλοί κοιτάνε το τι θα βγάλει ένα παιδί από τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Πού θα φτάσει ένα παιδί, τα χρήματα και όλα αυτά, που το καταλαβαίνω γιατί είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές, το τονίζω αυτό. Είναι ένα άγχος των γονιών για τα παιδιά και είναι απολύτως λογικό. Απλά για μένα μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο και να δεις αν μπορείς επαγγελματικά, και το βάζω εντός εισαγωγικών το επαγγελματικά για το γυναικείο μπάσκετ, ναι, γιατί αυτό είναι μια άλλη
1: είναι
0: μεγάλη
1: συζήτηση
0: και ένα πολύ μεγάλο αγκάθι.
1: Σωστά.
0: Θεωρώ ότι έχει χαθεί λίγο και η όρεξη για το παιχνίδι, η χαρά του παιχνιδιού. το να πηγαίνεις και να μαθαίνεις πράγματα, να συνεργάζεσαι, να κάνεις φιλίες. Έχει χαθεί όλο αυτό. Και ακόμα και στις μικρές ηλικίες, δηλαδή δεν το βλέπεις πλέον αυτό. Mm-hmm. Πηγαίνεις απλά να κάνεις τη δουλειά σου και να δεις τι μπορείς να κερδίσεις και να... Δεν, από μικρές ηλικίες δεν μπορείς να στοχεύεις σε κάτι τέτοιο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και το βλέπουμε εμείς. Εντάξει, μπορεί... Επειδή και εμείς μεγαλώσαμε σε άλλες ηλικίες τώρα, και εγώ και ο
0: Κώστας. Ίσως είμαστε λίγο και πιο ρομαντικοί, δεν ξέρω. Ναι, μπορεί και εγώ να μου βοηθήσει να πω κάποια μου τη λέξη.
1: Το αισθάνομαι και εγώ καμιά φορά ότι γερνάμε και εμείς τουλάχιστον που είμαστε πάνω από 50 τώρα και πλησιάζουμε τα 60, ότι τέλος πάντων είμαστε σε αυτή τη φάση του, ότι παλιά ήταν καλύτερα όλα αυτά τα 60 και εμένα, αλλά τελικά αυτά που κερδίζεις από το μπάσκετ είναι λίγα σε σχέση με τα χρήματα που μπορείς να διεκδικήσεις. Μιλάμε τώρα για τα περισσότερα παιδιά. Κάποιοι θα γίνουν επαγγελματίες, είναι όμως το 0,001% όλων αυτών των παιδιών που θα ασχοληθούν με το μπάσκετ. Όλα όμως μπορούν να κερδίσουν πολλά πράγματα, πάρα πολλά, και να μάθουν να έχουν μαθήματα και για, όχι μόνο για το πώς συμπεριφέρονται σε ένα γήπεδο μέσα, ας πούμε, ή σε ένα αυτά, αλλά και για τη ζωή τους ακόμα.
0: Για τη ζωή,
1: για
0: βασικά.
1: Τη ζωή, είναι βασικά. Αυτό είναι το κύριο.
0: Και παλιά, όταν άκουγα ανθρώπους, ξέρω εγώ, που έβλεπαν ένα βιογραφικό σε επιχειρήσεις κτλ. Και έλεγαν, ομαδικό άθλημα, έχει την εμπειρία τόσα χρόνια κτλ. Και έλεγα, καλά, τι τους κάνει εντύπωση, τι το περίεργο. Όμως, όταν είσαι μέσα σε αυτό, δεν καταλαβαίνεις πόσα ωφέλει. Ναι. Όταν πας όμως έξω, ακόμα και για μια δουλειά, έτσι, και δεις ότι πρέπει να συνεργαστείς με άλλα 10 άτομα και εσύ αυτό το υπόβαθρο το έχεις ήδη χτισμένο και σου είναι εύκολη συνεργασία, ένα, θα το προτιμήσεις σε σχέση με κάποιον άλλον που δεν έχει υπάρξει σε μια ομάδα, στον αθλητισμό, να ξέρει 5 βασικά πράγματα, από σεβασμό, από υπομονή, από επιμονή.
1: Ναι, από συνύπαρξη με κάποιον που δεν σ' αρέσει σαν χαρακτήρα, από αδικία που μπορεί να αισθανθείς, από τον προπονητή, από τον διαιτητή, από οτιδήποτε. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πράγματα που χτίζεις χαρακτήρα, ανεκτίμητα πράγματα, ακριβώς, ας πούμε, που τα μαθαίνεις και σε μικρή ηλικία. Και μακάρι να το συναισθανθούν όσο μπορούν περισσότεροι γονείς αυτό, να στείλουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, γιατί όλος ο αθλητισμός καλό κάνει. Εμείς μπασκετικό ραδιόφωνο είμαστε, μπασκετικοί μας όλοι μας, οπότε για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ θέλουμε να πάνε, αλλά όσα παιδιά ασχοληθούν με τον αθλητισμό, τόσο το καλύτερο.
2: Εθνική Ελλάδος λες, και mm-hmm. πολύ σωστά ανέφερες και το 17 ως μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό που λες, να εκπροσωπώ τη χώρα μου, να ακούω τον εθνικό ύμνο από κάθε παιχνίδι, να φοράω το εθνός μου στο στήθος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη περηφάνεια. Το λέω αυτό, Αγγελική, το αναφέρω γιατί νομίζω ότι για οποιονδήποτε αθλητή και αθλήτρια του μπάσκετ, αν όχι αρνείται, αλλά βρίσκει ένα πρόσχημα να μην παίξει στην εθνική ομάδα, νομίζω ότι είναι μισή χαρά. Και δεν θέλω να ονοματίσω και να αναφερθώ, αλλά πρέπει στην εθνική ομάδα να πηγαίνεις και με ένα πόδι, έλεγε ο Γιαννάκης. Αν δεν μπορείς να παίξεις, okay, αλλά στην προσκλητήριο να είσαι εκεί. Γιατί πραγματικά ο αθλητής είναι πρεσβευτής της χώρας, εκπροσωπείς ένα ολόκληρο έθνος. Και μια αθλητική νίκη μπορεί να είναι μεγαλύτερη, και να το έχουμε ζήσει και από το 87 και μετά, να είναι μεγαλύτερη από μια διπλωματική νίκη, να είναι μεγαλύτερη από μια πολεμική νίκη,
1: φυσικά, ναι,
2: να μην έχουμε πολέμους βεβαίως, να είναι μια νίκη ενός ολόκληρου λαού, και να εσύ να την πετυχαίνεις και να εισπράττεις βεβαίως όλη αυτή την χαρά. Τι έχεις να πεις για την εθνική ομάδα, έτσι, για να ακουστεί και από σένα, για τις επόμενες γενιές? Γιατί είναι πολύ καλά τα συμβόλαια, είναι πολύ καλά τα χρήματα, η εθνική ομάδα δεν δίνει αυτά τα πράγματα. Ναι, μεν έχουμε αυτό το προαιρετικό, αν θέλεις έρχεσαι να παίξεις. Μπορεί να υπάρχει ο κανονισμός χρόνια τώρα, ότι ξέρεις, αν τιμωρηθείς από την εθνική ομάδα, αλλά με τιμωρίες δεν γίνεται.
1: Όχι, όχι.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει υποχρέωση. Το θέμα είναι να πηγαίνεις οικειοθελώς με όλη σου την καρδιά και με όλο σου το είναι. Αυτό.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Όσα χρόνια ήμουν στην εθνική ομάδα από πολύ μικρές ηλικίες που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Νομίζω ότι αυτό το αίσθημα όσοι ακολουθούν την εθνική ομάδα το έχουν ακόμα και με ένα πόδι, πραγματικά. Ναι, και έχουμε υπάρξει και εμείς και έχουμε παίξει και με ένα πόδι. Και όπως μπορούμε να συνεισφέρουμε, εννοείται. Το ενστερνίζω με το κομμάτι του να προσπαθείς όσο περισσότερο μπορείς και όταν σε επιτρέπει και το κορμί σου, γιατί ναι, αυτό βέβαια. Είναι ένα βέβαια. Μικρό κεφάλαιο το οποίο όμως πρέπει να φύγεται κιόλας κάποιες στιγμές για να καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν η εθνική είναι πάνω απ' όλα και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο για μένα. Δεν το συζητάω καν. Είναι πάνω από συλλόγους, είναι πάνω από καταστάσεις γενικότερες, είναι το νούμερο ένα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βάζουμε στη συνάρτηση και το σώμα ενός αθλητή που πλέον μπαίνουν πολλές επιβαρύνσεις. Είναι πάρα πολλοί αγώνες. Και σίγουρα εκεί πέρα που υπάρχει πρόβλημα, εννοείται δεν μπορείς να πιέσεις κιόλας. Ούτως ή άλλως είμαστε σε ένα πλαίσιο που όποιος μπορεί και όποιος θέλει έρχεται. Αλλά να το βάλουμε σαν ένα ελαφρυντικό για έναν αθλητή που δεν μπορεί να ακολουθήσει. Ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και τυχαίνει και δεν μπορεί να ακολουθήσει.
2: Μα
0: για κάποια περίοδο.
2: Είναι σεβαστό αυτό που λες.
0: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, το κομμάτι εθνική ομάδα νομίζω για τον καθένα έχει τη βαρύτητα που έχει μέσα του. Υπάρχουν άνθρωποι που το νιώθουν πολύ παραπάνω, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το νιώθουν και σου λένε ότι εγώ θα κοιτάξω τα συμφέροντά μου.
2: Και πολύ ακριβές και αυτό επίσης που λες.
0: Οπότε και με αυτά τα δύο, και με τον έναν βασικά λόγο και με τον άλλον, σίγουρα πρέπει να κάνει και η Ομοσπονδία αλλά και όλοι οι αθλητές ό,τι καλύτερο μπορούν για να φαίνεται η χώρα μας και να παρουσιάζεται κάθε χρονιά σε ένα επίπεδο το οποίο είμαστε πλέον σε αυτό το επίπεδο, να διεκδικούμε μετάλλια, να διεκδικούμε την ευρωπαϊκή παραδοχή γενικότερα για το προϊόν που παράγουμε και που έχουμε φτάσει να δείχνουμε σε όλο τον κόσμο. Τώρα για το κομμάτι του αθλητή που δεν ακολουθεί, σας ξαναλέω, αν δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού και για μένα είναι λίγο πάλι με συνεννόηση για
2: αυτό.
0: Κάποια τουρνουά μπορείς να απέχεις, για κάποια άλλα, πάντα είναι άνθρωποι, γιατί εκτός από το κομμάτι το σωματικό, εγώ βάζω στη συνάρτηση και το ψυχολογικό κομμάτι. Mm-hmm. Υπάρχουν τα burnout, τα λεγόμενα, μπορεί να χρειάζεται ένας αθλητής να μείνει λίγο πίσω.
2: Υπάρχουν,
0: ακριβώς, υπάρχουν πλέον και τα κομμάτια της οικογένειας. Ξέρετε, είναι όλα μαζί. Οπότε δεν μπορώ να είμαι αυστηρή 100% με έναν αθλητή που έχει λόγο πραγματικά που απέχει από την εθνική ομάδα. Σίγουρα, αν υπάρχει ένα μοτίβο και απέχουμε όλη την ώρα από την εθνική ομάδα, καταλαβαίνουμε ότι από κάποια στιγμή και μετά χρησιμοποιούνται δικαιολογίες.
2: Ευθυνές δικαιολογίες.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το πω χρέος κάθε αθλητή, αλλά θα το πω μια υποχρέωση για ένα ευρύτερο σύνολο, ότι με όλη την καλή διάθεση θα πρέπει να είμαστε εκεί για να δίνουμε και το παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Σοφά λόγια, έλεγα εγώ και επειδή είναι δικό μου
2: προσχόλιο,
1: δεν το λέω.
2: Είναι όσοι το ζήσανε και όσοι δεν το ζήσανε.
0: Απλά είναι αυτό, ότι για μένα, επειδή το είπα και πριν, θα ήθελα να βλέπω και τις δύο όψεις του νομίσματος. Ας μην ρίχνουμε στην πύρα άτομα που μπορεί να θέλανε, αλλά λόγω τραυματισμού, λόγω ψυχολογικού, λόγω οικογένειας καμιά φορά δεν μπορούν να είναι εκεί. Να μην τους ρίχνουμε στην πύρα με το πρώτο ή με το δεύτερο. Να υπάρχει συζήτηση από τη στιγμή που υπάρχει θέληση, για να κάνουμε όλοι μαζί, είτε στο επίπεδο των ανδρών, είτε στο επίπεδο των γυναικών, είτε ακόμα και σε μικρές ηλικιακές ομάδες, να κάνουμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη χώρα μας, γιατί πραγματικά αξίζουμε. Βλέπουμε ότι με ένα πλάνο σοβαρής δουλειάς και με ένα πλάνο που μπορεί να συντροφεύει χρόνια προπονητές, ομάδες, αφήνουμε κάτι σταθερό και χτίζουμε πάνω σε αυτό, βλέπουμε ότι έχουμε αποτελέσματα.
2: Ναι. Από ένα πληθυσμό περιορισμένος. Από ένα πληθυσμό, εντάξει.
0: Πολύ.
2: Εντάξει, από ένα έθνος που έχει υπογεννητικότητα, που το έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, δεν περισσεύει κάποιος. Κανένας δεν περισσεύει. Ούτε ένα δάχτυλο, ούτε του χεριού ή του ποδιού.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι και οι αθλητές οι οποίοι πραγματικά προσφέραν πολλά, γιατί εγώ αναφέρομαι σε όλους, δεν είναι θέμα να κάνω κριτική σε κάποιους που δεν ήρθαν ή γυρίσαν την πλάτη στην Εθνική και σταματήσανε πολύ πρόωρα και μετά βλέπαμε σε άλλες εθνικές ομάδες παίκτες που συνεχίζανε και στη δική σου ηλικία. Και
1: μεγαλύτερη
2: κάπου
1: ακόμα, ναι, ναι.
2: Και ζηλεύαμε και
1: ναι,
2: μας τρέχαν τα σάλια και λέγαμε γιατί αυτοί είναι πιο πατριώτες από τους δικούς μας.
0: Δεν είναι θέμα. Νομίζω είναι αυτό που δεν είναι θέμα. Απλά να μπορούμε κάθε φορά να, όχι να κρίνουμε, γιατί δεν είμαστε κανένας να κρίνει τον άλλον. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μπαίνουμε σε αυτές τις συζητήσεις καν. Απλά τουλάχιστον να έχουμε μια οπτική των πραγμάτων, γιατί ναι, okay, όταν ακούμε ότι ένας αθλητής δεν έρχεται στην Εθνική, κατευθείαν γυρνάμε και λέμε «Α, ήθελε να ξεκουραστεί, α, ήθελε...» Ακόμα και αυτό, το κομμάτι της ξεκούρασης για έναν αθλητή, είναι υποχρεωτικό.
2: Πάρα πολύ. Τώρα που έχουν γίνει τόσα πολλά τα παιχνίδια, δεν το συζητώ.
0: Ακριβώς. Και η κούραση είναι μεγάλη. Και έτσι, δεν είναι μόνο η κούραση σωματική, είναι και η ψυχολογική. Άλλος μπορεί να γυρίσει και να σου πει: ξέρεις κάτι, εγώ γουστάρω πάρα πολύ την Εθνική, μου αρέσει όλο αυτό και ξεκουράζω μετά από τη γυναική. Ναι. Μου δίνει μια άλλη, μια άλλη όθηση για την επόμενη χρονιά και θα ξεκουραστώ, μου φτάνε 10 μέρες. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι τι ηλικιακά, είτε επειδή έχουν καταπονηθεί μέσα στη χρονιά και τα λοιπά και έχουν τραυματισμούς που δεν μπορούν να το ακολουθήσουν αυτό. Ναι. Είναι όλα συζητήσιμα και για μένα πρέπει
2: όλα
0: απλά πάντα να βρίσκεται η χρυσή τομή.
2: Ναι. Ναι.
0: Ειλικρίνεια μετά να βρίσκεται η χρυσή τομή, ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε το έμψυχο υλικό και να το βγάζουμε όσο καλύτερα γίνεται προς τα έξω για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι. Και όχι στις φθηνές δικαιολογίες και κυρίως, θα το πω έτσι όπως είναι πραγματικά, δεν μ' αρέσει ο προπονητής.
1: Α, καλά.
2: Ή δεν έχω καλή σχέση
1: με σε αυτά τώρα.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι...
2: και όμως...
1: Α, καλά, υπάρχουν.
2: Και βρίσκω λόγους, ξέρω εγώ, και τους λέω κιόλας και είναι και σαθρό το επιχείρημα, δεν το συζητώ τώρα. Συνέβη το πρόσφατα στην Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα. Ένας από τους καλύτερους παίκτες είπε ότι έχω να κάνω babysitting ο άνθρωπος και... δεν πάει στην εθνική ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, Αγγελική,
1: εγώ αυτό λέω ότι το βαρύναμε πολύ στο τέλος.
0: Ναι,
1: και δεν θα το ήθελα. Αλλά εγώ κρατάω από όλη την κουβέντα ότι παραμένει ενεργή στον χώρο του αθλητισμού η Αγγελική. Έχει ήδη δρομολογήσει τα επόμενα βήματα και είναι και διαθέσιμη να βοηθήσει το χώρο του μπάσκετ.
2: Το κινητό της το ξέρουν το τι
1: θέλει. Εδώ το ξέρουμε εμείς.
2: Άμα
1: θέλουν να τους το δώσουμε. Δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Για να...
0: όποιος θέλει κάποιος να το βρει.
1: Σίγουρα. Γιατί το λέμε και θα το λέμε ότι δεν περισσεύει κανένας από το μπάσκετ γυναικών. Ειδικά στο μπάσκετ γυναικών θέλουμε... πολύ
2: συσπήρωση
1: ακριβώς και ακριβώς ειδικά σε πρόσωπα
0: και λίγο δραστικά μέτρα θεωρώ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή γενικότερα προς το γυναικείο αθλητισμό. Σίγουρα δεν είμαστε και δεν θα φτάσουμε θεωρώ και για τα επόμενα χρόνια επουδενή στο κομμάτι που έχει φτάσει η Αμερική με όλο αυτό το brand name που έχει δημιουργηθεί πλέον.
2: Όχι, είναι πολύ μακριά.
0: Είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά σίγουρα επειδή πλέον τουλάχιστον στο μπάσκετ γυναικών γίνονται βήματα από ομάδες και μεγαλώνουν οικονομικά και μεγαλώνουν ευρωπαϊκά, ας το πούμε έτσι, και γενικότερα υπάρχει μια όθηση προς τα πάνω. Καλό θα είναι να μπορέσουμε όλο αυτό το πλαίσιο να το περιφράξουμε λίγο και να αρχίσουμε να χτίζουμε μέσα κάποια πράγματα. Κάθε χρονιά έλεγα ότι κάτι καλύτερο θα γίνει, κάτι καλύτερο θα γίνει. Θεωρώ ότι πλέον αρχίζει και γίνεται το κάτι καλύτερο, αλλά χωρίς βασικούς πυλώνες τα θεμέλια θα είναι σαφρά και αυτό κάποια στιγμή θα ξαναπέσει. Οπότε για μένα θα πρέπει να φτιαχτούν τα θεμέλια.
2: Για να μην αποδεχτεί αναλαμπή ό,τι γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, να μην υπάρξει πάλι ένα πυροτέχνημα και πάλι μετά τα φώτα να σβήσουν και πάλι τα κορίτσια όλα να μείνουν στην αφάνεια. Είναι κρίμα για όλα τα άτομα που έχουν επενδύσει το χρόνο τους και το κορμί τους σε αυτό το άθλημα και σε αυτό το χώρο. Είναι κρίμα να μένουν ανεκμετάλλευτα. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μοιράστηκες μαζί μας.
2: Καλές διακοπές.
1: Να ευχηθούμε κάθε επαγγελματική επιτυχία πια σαν, και σαν επιχειρηματικό έτσι, project, έτσι, εκτός το, εκτός το, το αυτό που θέλεις να κάνεις και είπαμε το τηλέφωνο γνωστό σε όλους. Να είσαι καλά.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: Λοιπόν, τράβηξε μακριά η κουβέντα με την Αγγελική Νικολοπούλου, αλλά ήταν μια, είναι μια κοπέλα η οποία έχει άποψη για πολλά πράγματα και ξέρει και να την εκφράσει, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει γνώση και άποψη, αλλά και μπορεί και να πει πράγματα τα οποία μπορούν να μείνουν και όσοι τα ακούν να τα θεωρήσουν και ενδιαφέροντα και να είναι και τροφή για σκέψη, έτσι, να σκεφτούν και οι ίδιοι κάποια πράγματα. Πάμε στην επικαιρότητα,
1: ναι,
0: την μεταγραφική, ναι, γιατί ναι, έχουμε και εκεί κάποια πράγματα. Καταρχάς την οριστικοποίηση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Σιλβέν Φρανσίσκο.
1: Ανακοίνωση, φωτογράφηση
0: στο Telecom Center. Εδώ δίπλα μας, εδώ. Εντάξει, άμα βγούμε και από εδώ μπορεί να τον δούμε.
1: Οι πρώτες δηλώσεις του, ότι ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης, τη χαρακτήριση στον Παναθηναϊκό. Έχω πολλά να μάθω από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μάλιστα και η Ζάλγκυρης έκανε ένα post στα social media, τα δικά της βεβαίως, υποστηρίζοντας προς τον Φρανσίσκο, τουλάχιστον έμεινε στα πράσινα του έγραψε, επειδή έχουν τα ίδια χρώματα η Ζάλγκυρης με τον Παναθηναϊκό. Και με αυτή τη μεταγραφή, όπως λέγαμε και χθες με τον Μαρίνο Πρίντεζη, κλείνει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, είναι έτοιμο να ξεκινήσει την προετοιμασία εκεί περίπου στις 20 Αυγούστου. Φέτος βεβαίως δεν θα υπάρξει ταξίδι στο εξωτερικό για το ετήσιο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, και θα διεξαχθεί κανονικά, θα πραγματοποιηθεί κανονικότατα, αλλά όχι στο εξωτερικό, εντός των συνόρων, για ευνόητους λόγους. Αυτό πέρσι ίσως το ταξίδι στην Αυστραλία είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο, ήταν μια πετυχημένη αποστολή το να πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει εκεί στην Ομογένεια, την ελληνική που είναι πολύ ισχυρή, αλλά έχει και την κόπωσή του και την κούρασή του αναμφισβήτητα, και η Παρτίζαν η οποία ήταν προσκεκλημένη και στο τουρνουά και με προετοιμάστα το Ζέλικο Μπράντοβιτς, η διαφορά της ώρας, το jet lag, όλα αυτά ήταν μια παρένθεση μέσα στην προετοιμασία και όχι ουσιαστικά προετοιμασία. Από εκεί και πέρα, σε άλλα νέα της ημέρας, είναι ότι πλέον ο Αμινουά είναι παίχτης της Μάλαγα, από σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε. Ο Άρης συνεχίζει και κάνει βελτιώσεις στο ρόστερ, αντικαθιστώντας και τους παίχτες που είχαν συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, και επιχειρεί να εφαρμόσει αυτό που λέμε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, τουλάχιστον στη θεωρία. Έφυγε λοιπόν ο Γάλλος και θα συνεχίσει στην Ισπανία και στην Μάλαγα. Από τα άλλα νέα της ημέρας, στη Χάπελ Ιερουσαλήμ θα παίξει ο Σέικ Μίλτον, πρώην παίχτης της Παρτίζαν, συνεχίζει στην Ευρώπη, δεν θα είναι παίχτης στη EuroLeague, αλλά παίχτης στο EuroCup με την Ισραηλινή ομάδα από την Ιερουσαλήμ.
0: Να πούμε και μια μεταγραφή της Δόξας Λευκάδας, ομάδας που θα κάνει
1: επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη Basket League,
0: επιστρέφει μετά από 8 χρόνια, πολύ σωστά, και ανακοίνωσε και μας με ωραίο βίντεο κιόλας τον Denver Jones, έναν 25χρονο, 26χρονο μάλλον guard, ύψους 1,93, ο οποίος έπαιζε πέρσι στην Πνέι Χερτζλία στο Ισραήλ και είναι αγωνιζόταν τέλος πάνω σε πολύ ονομαστά κολέγια, είναι από το Memphis και στο Auburn αγωνιστική τα δύο τελευταία χρόνια. Κατευθείαν, μάλλον κατευθείαν πέραν της θητείας του στο Ισραήλ, από το κολέγιο τον μάθανε, ένα παιδί το οποίο είναι πολύ εξελίξιμο. Να δούμε. Είχε καλά νούμερα και στο Ισραήλ, θα δούμε εδώ πώς θα τα καταφέρει και στην Ελλάδα, που το πρωτάθλημα είναι, αναμένεται τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό του χρόνου, και ακριβώς επειδή μπαίνουν και άλλοι παίκτες μεγάλοι στο παιχνίδι, για τις ομάδες και τις νεοφώτιστες είναι ακόμα μεγαλύτερες οι προκλήσεις να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές στο μεγαλύτερο, έτσι, διάστημα και στα περισσότερα παιχνίδια.

0: Λοιπόν, και σήμερα έχει γενέθλια ο Κώστας Παπανικολάου, αρχηγός εθνικής ομάδας και Ολυμπιακού. Έκανε ένα σχετικό post επίσης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Χρόνια πολλά στον αρχηγό μας Κώστα Παπανικολάου. Σε ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαρές και επιτυχία και να συνεχίσεις να ηγείσαι με το παράδειγμά σου εντός και εκτός παρκέ. 36 ετών, ανανέωσε για ένα ακόμα χρόνο πριν από ένα μήνα σχεδόν ο Παπανικολάου. Ήταν παρόν στο τελευταίο παράθυρο της εθνικής ομάδας, ύστερα από 82 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός ήταν εκεί. Γιατί όταν φοράς το περιβραχιόνιο, δεν το φοράς απλώς για να το βλέπουν οι άλλοι, το φοράς και το τιμάς. Λοιπόν, αυτά.
1: Μεγάλη κουβέντα σαν
0: δύο ώρα.
1: Ναι, σαν συνεζήτηση.
0: Είναι αυτά που λέγαμε και με την Αγγελική Νικολοπούλου.
1: Έτσι. Και μεγάλη δήλωση ότι παράδειγμα. Από την εθνική δεν σταματάς, σε σταματάνε.
0: Ναι. Ναι,
1: μεγάλη,
0: ναι.
1: Μεγάλη
0: ήταν δήλωση του Παπανικολάου αυτή. Πρέπει να κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα. γιατί ήταν πάρα πολύ εύστοχη δήλωση μετά από την προσφορά που έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει στην εθνική ομάδα. Το είχε πει ο Γιώργος ο Πρίντεζης επίσης μια φορά. Έλεγε εμένα όποτε με καλούν θα είμαι εκεί, έστω και αν είμαι ο 15ος παίχτης. Εγώ θα πηγαίνω και ως εκ τούτου θα θέτω εαυτό στη διάθεση του κάθε προπονητή. Και επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ η δικαιολογία η οποία δεν θα υποθεί αλλά θα είναι στη σκέψη παίχτη, ότι εγώ με αυτόν τον προπονητή δεν παίζω ή δεν χνοτιάζω, να το πω έτσι, ή δεν συμπαθιόμαστε. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεννόηση με κάθε παίχτη, αλλά και αυτό είναι μέχρι κάποιο όριο. Το να σε καλούν και να δουν αν θέλεις να παίξεις, αν υπάρχει σοβαρός λόγος να μην παίξεις ή να υπάρχουν προφάσεις. Λοιπόν, δεν είναι καλό να συμβαίνουν αυτά. Είναι, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους, και ειδικά στην εθνική ομάδα, και όπου δεν υπάρχουν συμβόλαια, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις οικονομικές. Μία δέσμευση υπάρχει προς το δημό, προς κοινή μεγαλύτερη, ως προς το εθνόσημο και τη σημαία.
1: Έτσι. Και μπορεί να μας ακούτε λίγο έτσι, να επιμένουμε σε αυτό και λίγο ευαίσθητους παραπάνω, αλλά να θυμίσουμε ότι μέσα στον Αύγουστο που ξεκινάει αύριο έχουμε παράθυρο.
0: Έχουμε παράθυρο εθνικής, και δύσκολο παράθυρο,
1: όπου ο Βασίλης Πανούλης έχει δεσμευτεί και μπροστά σε κάμερες κιόλας ότι θα τους πάρει όλους τηλέφωνο.
0: Ναι, μετά την εντός έδρα σύντα λοιπόν, από την Πορτογαλία.
1: Να δούμε λοιπόν ποια τηλέφωνα θα έχουν θετική ανταπόκριση και ποια όχι. Μακάρι να είναι όλα θετικά και να δούμε μια εθνική ομάδα με άλλα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να απαξιώσω τα παιδιά που έκαναν προσπάθεια αυτά,
0: όχι,
1: αλλά όπως είδαμε έχουν ανακοινωθεί ήδη οι συνθέσεις των αντιπάλων μας και δι' της Ισπανίας που είναι μια από τις αντιπάλους μας που είναι εκεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει, αν όχι πανστρατιά, τουλάχιστον έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή πολλών και πολύ καλών παικτών, οπότε κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και από τη δική μας την πλευρά για να είμαστε ανταγωνιστική σε αυτό το μάτς, σε όλα τα μάτς, γιατί χρειαζόμαστε και νίκες πια. Δεν είναι δηλαδή σε ζήτημα μόνο.
0: Έχει γίνει δύσκολος ο δρόμος.
1: Έτσι.
0: Ο δρόμος, η εθνική τον έκανε δύσκολο στο τελευταίο παράθυρο. Το πιο ανυποψίαστο. Το πιο ανυποψίαστο. Με τη Ρουμανία και με την Πορτογαλία. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία με πληρότητα μπορεί να βγάλει την πλάτη από τον τοίχο. Αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μπει ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Πάντα συντονισμένοι εσείς στο Echo Web Radio και το άμεσο replay. Θα πάμε σε άλλο θέμα τώρα από αυτά που έχουμε δείξει στην εκπομπή. Είπαμε προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα, όλη την επικαιρότητα την μπασκετική, και πάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει και σχέση μεγάλη με αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως περί αναπτυξιακής διαδικασίας του μπάσκετ, περί προσοχής που πρέπει να δοθεί στα νέα παιδιά και το να παίξουν τα νέα παιδιά όσο το δυνατόν σε ψηλότερο επίπεδο. Και με βάση βεβαίως και την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να στραφεί προς ομάδες και να κατά κάποιο τρόπο να δώσει μια όθηση σε ομάδες και συλλόγους που χρόνια τώρα υπηρετούν αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία και θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικούς αγώνες ή δυνατόν και σε εθνικές κατηγορίες. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες ότι μία από τις ομάδες που πήραν wild card για την συμμετοχή του στη National League 2 της επόμενης σεζόν είναι και ο Άρης Πετρούπολης. Τον Άρη Πετρούπολης τον είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ειδικά να κάνει δουλειά στις μικρές ηλικίες, κυρίως όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως χάρη στον άνθρωπο που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος ο coach Ηλίας Αρχιμανδρίτης, ο οποίος είναι και προπονητής στην αντρική ομάδα, αλλά φυσικά και στα τμήματα υποδομής του συλλόγου, και τον έχουμε φιλοξενήσει με αυτή του την ιδιότητα και παλαιότερα. Είναι λοιπόν ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας εξηγήσει όλο το project που μπαίνει μπροστά για όλη αυτή την την επόμενη σεζόν, και θα δούμε για το μέλλον με βάση όλα αυτά που συζητήσαμε και προηγουμένως. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην ραδιοφωνική μας παρέα. Γεια σου coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες λοιπόν και σε εμάς. Καταρχάς θέλουμε να μας πεις λίγο, να μας σκιαγραφίσει λίγο το project. Πώς το έχετε σκεφτεί, τι κινήσεις κάνατε και πώς τελεσφόρησαν αυτές οι κινήσεις έτσι ώστε να δοθεί ένα boost ακόμα περισσότερο στα παιδιά έτσι, της περιοχής, γενικότερα στα νέα παιδιά να έχουν πιο ανταγωνιστικά μάτς στο πρόγραμμά τους.
1: Πολύ όμορφα. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τους δύο σας για το βήμα που μας δίνετε να εκφράσουμε και εμείς την άποψή μας για το κομμάτι του αναπτυξιακού κομματιού. Όπως προανέφερες, κάνουμε ένα project πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο για τη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά αυτό επιλέξαμε φέτος. Mm-hmm. Μετά από τα χρόνια που περάσαμε στη Β' ΕΣΚΑ, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι ο Άρης Πετρούπολης τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι συνέχεια στα κομμάτια του ανόδου, στα play-off ανόδου, της Β' ΕΣΚΑ. Mm-hmm. Ένα πολύ καλό κομμάτι που κάνει ο Άρης Πετρούπολης, γιατί το θέλουμε η διοίκηση, προπάντων η κυρία Ελισάβετ Φάσουρα μαζί με μένα, θέλουμε να βάζουμε τα παιδιά που βγάζουμε τις ακαδημίες να τα επανδρώνουμε στο ανδρικό μας τμήμα. Mm-hmm. Φέτος έχουμε μια για μένα πολύ καλή φουρνιά των οχταριών και κάποιοι εννιάριδες στον Άρη Πετρούπολης, σύνοτι φέραμε κάποια παιδιά πάλι ηλικιακά 2008, 2007, 2009. Mm. Με αυτό το project
0: σχεδόν εφηβική ομάδα δηλαδή.
1: Σχεδόν εφηβική ομάδα, και θέλουμε να τα βάλουμε να παίξουν για να μπορούν να κάνουμε ένα αναπτυξιακό κομμάτι, ότι μεθαύριο παίξαν στον Άρη Πετρούπολης και να φύγουν, να πάνε σε μια ομάδα. Mm-hmm. Αν μπορούν να πάνε σε μια ξανά ΓΑΜΑ Εθνική, καλώς. Αν μπορούν να μείνουν σε εμάς, θα το δεχτούμε. Εμείς θέλουμε να δώσουμε βάσεις σε κάθε παιδί, είτε είναι του Άρη είτε έρχεται από άλλη ομάδα, να του δώσουμε τις βάσεις να παίξει μπάσκετ. Mm-hmm. Σε εθνική κατηγορία, σε τοπικό, εμείς θέλουμε να είναι ένα σκαλοπάτι για να βοηθήσουμε τον παίχτη τον νέο να παίξει μπάσκετ. Mm-hmm. Αυτό.
0: είναι βεβαίως μια πρόκληση εκτός από αγωνιστική και διοικητική για την ομάδα, έτσι, γιατί πλέον από τα τοπικά πρωταθλήματα και από την β' κατηγορία, τέλος πάντων από ένα τοπικό πρωτάθλημα που έχεις περιορισμένα ταξίδια και ξέρω εγώ μετακινήσεις και όλα αυτά, θέλω να πω ότι είναι και μια οικονομική επιβάρυνση διαφορετική, την οποία όμως ο σύλλογος, από ό,τι καταλαβαίνω, αναλαμβάνει με χαρά, ακριβώς για να υλοποιήσει αυτό το project.
1: Εμείς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό θέλω να θα σου δώσω μια εικόνα πώς θα το δουλέψουμε. Mm-hmm. Είμαστε επαγγελματικά πρότυπα. Δηλαδή, ο παίκτης θα κάνει το πρωί ατομικές. Θα υπάρχει βίντεο τα οποία πρέπει να βλέπουμε την άλλη ομάδα. Θα υπάρχει βίντεο τα οποία θα βλέπουν τα λάθη στα παιδιά. Mm-hmm. Όχι όμως επιβαρημένα πράγματα, to the point. Mm-hmm. Δηλαδή, θα καλούμε να παίξει να δούμε τι έχει κάνει λάθος, τι δεν έκανες καλά, τι θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε να διορθώσει τις αδυναμίες και τα λάθη του. Mm-hmm. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Έτσι το έχουμε οραματιστεί εμείς εδώ στο Άρη Πετροπολίτη.
2: Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και ζητάτε και τη ζητήσατε και πήρατε και τη
0: wildcard. Σωστά.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, αν δεν είχατε προετοιμαστεί, δεν θα τη ζητάγατε. Θα καθόσασταν στα αυγά σας.
1: Εμείς ζητήσαμε για να κάνουμε ένα project το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι το ρίσκο το έχω πάρει και εγώ. Δηλαδή, δεν ήμουν η διοίκηση και εγώ. Απλά υπάρχουν κάποια παιδιά, κάποια ονόματα που σε λίγο καιρό θα σας απασχολήσουν. Έχω δύο παίκτες δηλαδή με τρεις που θα είναι αυτή τη στιγμή project για μεθαύριο για τις επόμενες ομάδες. Για επόμενες ομάδες στη Β' και στη Γ' Εθνική. Mm-hmm. Μακάρι να είναι και παραπάνω, απλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Θέλουν πρώτα τα παιδιά να παίξουν. Mm-hmm. Άρα για να μιλάμε για ανάπτυξη των παιδιών αυτών, πρέπει να πάρουν λεπτά στην πλάτη τους που λέμε. Mm-hmm. Ξεκαθαρίζουμε. Θέλουμε να δώσουμε εφόδια σωστά και όχι να καλλιεργήσουμε κακές νοοτροπίες και όχι χωρίς δουλειά. Δεν θέλω οι παίκτες που θα βγουν από τον Άρη Πετροπόλης να μάθουν να μην δουλεύουν. Θα δουλεύουν στο 100% και θα παίρνουν αυτό που τους αξίζει 100% στο γήπεδο με δουλειά, όχι λόγια. Αυτό είναι το μοτό μας εδώ στον Άρη. Εδώ και χρόνια, εσύ Αργύρη το γνωρίζεις αυτό, ότι εμείς κάνουμε μια δουλειά στις ακαδημίες η οποία έχει ένα προγραμματισμό και μια εξέλιξη. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Και εκεί ποντάρουμε, στην ακαδημία μας.
0: Και προφανώς εδώ μπαίνουν στο ζύγι δύο πράγματα, τα οποία τις περισσότερες φορές γέρνει η ζυγαριά προς ένα συγκεκριμένο. Φαντάζομαι από αυτά που μας λες ότι στον Άρη Πετρούπολης γέρνει προς το ακριβώς αντίθετο. Τα δύο πράγματα που ζυγίζονται είναι, πρώτον, η ανάγκη για το αποτέλεσμα, η οποία μπορεί να βοηθήσει, τέλος πάντων, μάλλον μπορεί να οθήσει ένα προπονητή να εμπιστευτεί πιο έμπειρους παίκτες ή να κάνει, τέλος πάντων, άλλο πράγμα. Και το δεύτερο είναι το αναπτυξιακό κομμάτι, αυτό που μας ανέφερες, στο οποίο θυσιάζεις εντός εισαγωγικών κάποια πράγματα, ίσως κάποια περισσότερη εμπειρία των παικτών, ακριβώς για να τους δώσεις κάποιες άλλες παραστάσεις.
1: Όπως το είπες.
0: Το λέω σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πόσο όμορφο και πόσο θα αποκτήσει εμπειρία. Σου λέω τώρα, θα σου πω ένα ταξίδι που έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε πάμε στο Λιξούρι τώρα. Φαντάζομαι τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία. Πούλμαν, πλοίο, διανυκτέρευση, πρωινό, βίντεο. Καταλαβαίνεις τι θα λέμε. Όλο αυτό σε έναν παίκτη ο οποίος από το τοπικό που έπαιζε πέρσι. Εγώ είχα ένα εννιάρι πέρσι. Mm-hmm. Σωτήρι τον Λούβρο, τον έβαλα 2009, τον έβαλα στη Β' ΕΣΚΑ 30 λεπτά, να σου εξηγήσω. Αυτός ο παίκτης τώρα θα παίξει και Γ' Εθνική. Είναι ένα project του Άρη, ποντάρω πάρα πολλά σε αυτόν. Θέλω του χρόνου να φύγει από μένα. Αλήθεια σου λέω, θέλω να φύγει. Γιατί για να το έχω δώσει τις βάσεις, τον έχω προετοιμάσει, ωραία. Επόμενο, next step, τι μπορείς να κάνεις. Ένα επίπεδο παραπάνω από τον Άρη. Μπορείς, πάμε. Επόμενο, αυτό. Ναι. Τώρα θα έχει γνωρίσει τα ταξίδια. Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, άλλη μόνο.
1: Για το σχολείο, την επόμενη μέρα, ο Σωτήρης θα πάει σχολείο. Όχι, ναι, στο κοινάει. Ο επόμενος θα πάει σχολή του. Άρα και θέλουμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά πώς είναι να δουλεύει μια ομάδα σωστά. Και από εκεί πέρα, ό,τι και να βγει, εγώ είμαι αισιόδοξος. Εγώ δουλεύω με αισιοδοξία, δουλεύω με δουλειά μου στο γήπεδο. Ό,τι μπορεί να βγει καλό, εγώ θα το δεχτώ. Τώρα, αν η ομάδα δεν τα καταφέρει, δεν υπάρχει τέτοια πίεση. Η πίεση υπάρχει το να παίξουν παιδιά μπάσκετ. Mm-hmm. Παραπάνω παιδιά μπάσκετ. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω, αυτό δημιουργώ παίχτες και νοοτροπίες. Αυτό.
0: Είναι αλήθεια ότι το μπάσκετ γενικά, το ελληνικό, και χρειάζεται τέτοιου είδους προσεγγίσεις, δεδομένου ότι αν κάποιος κάτσει να δει τα ρόστερ που κατεβάζουν οι ομάδες, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες, βλέπει ότι είναι γεμάτα. Τέλος πάντων, έχουν πολλούς παίκτες πάνω από 30, 35, καμιά φορά και 40 και τέτοια. Δεν είμαι υπέρ του ηλικιακού ρατσισμού, ακριά από μένα, και φαντάζομαι και εσύ το ίδιο λες. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό μπάσκετ και σωστή, ας πούμε, προσέγγιση όσον αφορά τα παιδιά, η προτεραιότητα πρέπει, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες, είναι να τα βάλουμε να παίξουν. Να δούμε τέλος πάντων τι αξίζουν, όσα αξίζουν να προχωρήσουν, όσα δεν αξίζουν να μείνουν εκεί που είναι.
1: Ακριβώς, ξέρεις τι θέλω να πω, γιατί μου αρέσει, πολλές φορές διαβάζω πολλά πράγματα, δηλαδή μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα για το κομμάτι που είδαμε χθες, το κομμάτι Ελλάδα-Ισπανία.
0: Για πες, γιατί και εμείς θέλουμε τη γνώμη σου τώρα.
1: Θέλω η διαδικασία το να βγει ένας παίκτης και να παίξει σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να μάθει να κάνει λάθη. Πρέπει να μάθει μέσα από τα λάθη του να διορθώνει αυτό που έχει κάνει και μετέπειτα να καταλαβαίνει, να οριμάζει που λέμε, για να μπορεί να τέτοιο. Άρα εγώ θα ήθελα να τα παιδιά που κάνανε τρομερή προσπάθεια και κάτι χάλασε και χάσαμε ένα παιχνίδι αυτό, δεν θα κρίνω 17-18 χρονών παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βγουν στην επιφάνεια, να καταλάβουν τι κάνουν λάθος, να εδραιώσουν τη θέση τους μέσα σε μια ομάδα ανδρική, ας το πούμε, ότι χάσανε ένα παιχνίδι. Πάμε παρακάτω, για μένα είναι θέμα δουλειάς και μεθαύριο από αυτά τα παιδιά πιστεύω ότι θα παίξουν κάποια μπάσκετ. Άρα θέλω να μην είμαστε παροδικοί στα κομμάτια, δεν επέτυχε η εθνική, δεν έκανε αυτό. Όχι, θέλουμε να υπάρχει εξέλιξη, να υπάρχει συνέχεια. Αυτά τα παιδιά θα τα δούμε μπροστά μας στην εθνική ομάδα. Έτσι δεν είναι, Αργύρη. Άρα δεν πρέπει να μάθουμε
0: κάτι λάθος,
1: κάνανε λάθος και μετά να βρεθεί το κομμάτι στα παιδιά. Κρίνουμε προπονητές, κρίνουμε τα παιδιά, κρίνουμε. Δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχει και η αποτυχία στο μπάσκετ. Και μέσα από τις αποτυχίες γίνονται τα καλύτερα πράγματα. Άρα εγώ θα ήθελα να είμαστε εδώ πιο προσεκτικοί σε 17-18 χρόνια παιδιά που σχηματίζουν τώρα την προσωπικότητά τους και τώρα την μπασκετική τους όρημανση. Εγώ αυτό θα έλεγα. Ταπεινά το λέω αυτό, Αργύρη.
0: Όχι, έχει σημασία που το λες εσύ, γιατί και τα ανάλογα πράγματα είπαμε και εμείς, αλλά έχουν άλλη χρειά όταν ακούγονται από χίλιοι ανθρώπων που τα έχει ζήσει αυτά τα πράγματα, τα έχει νιώσει το πετσί του, τα δουλεύει κάθε μέρα. Δηλαδή, εμείς είμαστε πιο απ' έξω. Εσύ τα ζεις κάθε μέρα, τα παιδιά αυτά, τα ανάλογα τέλος πάντων παιδιά, ανάλογη ηλικία, ανάλογων παραστάσεων. Και έχει σημασία να το λες και εσύ αυτό.
1: Και να στηρίξουμε, γιατί γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια, Αργύρη, το να μπορεί οι εθνικές, βλέπετε, γίνονται πράγματα, γίνονται, ακούω πάρα πολλά και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κρίνω αν είναι η διοίκηση, αν είναι η διοίκηση του Λιόλιου έτσι, αν είναι η διοίκηση, όχι, θέλω να λέμε ότι κάνουμε βήματα μπροστά προς το μπάσκετ, δεν θέλω να λέμε, ο coach αυτός, η διοίκηση αυτή, εγώ είμαι εργάτης του μπάσκετ και θέλω να το μπάσκετ να εξελιχθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα αν γίνονται κάποια λάθη, πάντα σε μια διαδικασία, είτε είναι εθνική, είτε είναι ομαδική, είτε είναι εθνικής κατηγορίας, πάντα θα υπάρχουν κάποια λάθη. Πάντα θα γίνονται
0: κάποιες
1: στραβές. Στις στραβές δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε δυνατοί και μετά να σηκωθούμε για να μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον. Εγώ αυτό αυτή την φιλοσοφία έχω σαν προπονητής και έτσι τα βλέπω τα πράγματα στην εθνική. Χαίρομαι ιδιαίτερα τα παιδιά που κάνανε μια προσπάθεια με την Ισπανία. Χάρηκα πάρα πολύ τη νίκη με τη Σερβία. Χάρηκα πάρα πολύ την πορεία του Κώστα του Παπαδόπουλου στην πέμπτη θέση με τα παιδιά τη νέων ανθρώπων. Την
0: νέα 20, ναι.
1: Εγώ χαίρομαι. Δηλαδή, άμα δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε πάμε πίσω, όχι, πάμε και βήματα μπροστά. Εγώ αυτό βλέπω σαν προπονητής, αυτό βλέπω και αυτό αποτυπώνω. Ούτε είμαι με τη μεριά κανενός, εγώ θέλω να βλέπω εξέλιξη στο παρκέ. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί θέλω να έχονται παραπάνω παιδιά στην κρατοσφαίριση. μπορούμε να το πετύχουμε αυτό οι προπονητές. Αν οι προπονητές είμαστε και προσελκύσουμε παραπάνω παιδιά

0: καλαδοσφαίριζε, είμαστε πετυχημένοι. Δηλαδή να περάσουμε το μικρόβιο του μπάσκετ στο παιδί. Και να ξέρετε, δεν είναι μόνο το μπάσκετ, είναι και μπορεί να γίνει διαιτητής, μπορεί να γίνει κριτής, μπορεί να γίνει προπονητής, μπορεί να γίνει κάτι. Θέλω να μείνει στο χώρο του μπάσκετ. Αυτό που σας λέω είναι το ρεζουμέ και η ουσία της συζήτησης που κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ότι δεν θα παίξουν όλοι μπάσκετ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακριβώς, ναι. Άρα θα πρέπει να μείνουν στο άθλημα. Εγώ έτσι έχω μάθει και έτσι μπορώ να πράττω καθημερινά και δουλεύω γι' αυτό.
2: Μεγάλη νίκη αυτή.
1: Μεγάλη νίκη, δεν λες, η μεγαλύτερη.
2: Μεγάλη νίκη.
1: Έτσι, γιατί ο κόουτς ακριβώς επειδή είναι χρόνια στην Πετρούπολη, έχει συγχρονιστεί, έχει αναλάβει και παιδιά τα οποία έχουν φτάσει πιο ψηλά, έχουν παίξει και στην ομάδα. Υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν είχαν το ταλέντο, δεν είχαν τη διάθεση. Αλλά δεν περισσεύει κανένας. Όλοι μπορεί αυτό το παιδί που έπαιξε να αύριο μεθαύριο να γίνει ένας πετυχημένος επιχειρηματίας εκεί στην περιοχή και να χρηματοδοτήσει την ομάδα ή κάποια άλλη ομάδα.
0: Είσαι πάρα πολύ σωστός. Πάρα πολύ σωστός.
1: Ακόμα και οτιδήποτε άλλο. Ή και φύλαθος να φέρει τα δικά του τα παιδιά που μπορεί το παιδί του να γίνει ταλεντάρα. Δεν ξέρεις λέει, τι μπορεί να γίνει. Δεν περισσεύει κανένας. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ.
0: Έτσι δημιουργούμε πρότυπα και καλύτερους ανθρώπους στο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Να θυμόμαστε ότι μεθαύριο Αργύρη μπορεί να συνεργαστείς με ένα παιδί, λέμε, σε μια δουλειά, εσύ ο κύριος Βαλαβάνης σε μια δουλειά. Θα πρέπει να έχει τις βάσεις και την νοοτροπία και τη συνεργασία που έχει μάθει μέσα από τον αθλητισμό.
1: Αυτό, ναι. Έχει σημασία μεγάλη.
0: Το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή για να μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει προσωπικότητα και να φτιάξει χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι το νούμερο ένα.
1: Έτσι.
0: Και θα ήθελα να αποτρέπουν οι γονείς τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ για το κομμάτι της ανάπτυξης προσωπικότητας του παιδιού.
1: Mm-hmm. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο project, γιατί είναι φιλόδοξο. Ναι, θέλει δύναμη, πράγματι.
0: Σχεδόν θα παίξω ένα γρήγορο και απλό μπάσκετ, γιατί έχω μικρά παιδιά και θέλω να έχω μία γρηγοράδα, μία ταχύτητα στο παιχνίδι μου και να παίξω λίγο πιο σύγχρονο μπάσκετ. Να ξέρεις, θα έχει και άλλη μία έκπληξη η ομάδα τέτοια σαν εμένα, με μικρούς παίκτες. Η Ακαδημία του Πλάτωνα.
1: Η Ακαδημία, ναι. Ο coach Γουρίτσας τον είχαμε την περασμένη εβδομάδα και μας τα έλεγε. Οπότε
0: θα έχουμε άλλη μία ομάδα θα πάει σε ένα τέτοιο μοτίβο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θέλω να βλέπω τέτοια project.
1: Μακάρι. Καλή δύναμη στον κόουτς Αρχιμανδρίτη και σε όλη την διοίκηση της ομάδας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της τρίωρης εκπομπής, όπως είναι το άμεσο replay. Πάμε να ταξιδέξουμε νοερά, παρότι έχει πολλά μποφόρ και απαγορευτικά από την Αθήνα. Να πάμε στα Δωδεκάνησα για να μιλήσουμε με ένα γνωστό και μη εξαιρετέο, πρώην παίχτη και φίλο εξανέκαθεν, τον Γιώργο Καράκουτη. Ο λόγος που βρίσκουμε εκεί δεν είναι οι διακοπές. Ο Γιώργος κάνει ένα δικό του training camp εδώ και νομίζω την τελευταία τριετία, ίσως και παραπάνω. Ήταν στη Λέρο και τώρα έχει πάει στην Κάλυμνο. Σε κλειστά γήπεδα κάνει το camp. Για χθες που επικοινωνήσαμε, νόμιζα ότι ξύζουμε τόσο αέρα πέραν της δραματικής κατάστασης των φωτιών που υπήρχαν στην Πάρο και βέβαια και στο Ρέθυμνο και στην Πρέβελη. Έπαιρνε μπάλα, θα έπαιρνε μπάλα τα χέρια, από τα χέρια των παιδιών.
1: Τα έχουμε ζήσει εμείς. Φίλικα Σπηρεά.
2: Άματε.
0: Θα έκανε σε ανοιχτά, Γιώργο. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην εκλεκτή παρέα και φίλους. Χαίρομαι πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία και την πρόσκληση που μου κάνατε να μιλήσω και να πούμε για το...
0: Και δικιά μας χαρά είναι.
2: Ναι. Ειλικρινά, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε σε όλο αυτό τον πρόλογο που είπες είναι ότι τα παιδιά σε ένα κριτικό μέρος, και στα κριτικά μέρη τα οποία έχω επισκεφτεί τώρα...
0: Είσαι σε άγωνη γραμμή.
2: Πάτμο Λέρο Κάλυμνο είχε τώρα το τα τελευταία 3-5 ημέρα. Είναι μια σειρά που ξεκίνησε από τις Κυκλάδες με Πάρο, Νάξο, Σύρο και Άνδρο και τώρα έχει μεταφερθεί στα Δωδεκάνησα.
1: Όλο το βόρειο συγκρότημα έχεις πάρει το Δωδεκανήσων, ούτε καν στη Ρόδο δηλαδή που είναι, εντάξει, είναι prime time θα μπορούσε να το πει κανείς.
2: Η Ρόδο ήταν περσινός προορισμός, φέτος επιλέξαμε να πάμε λίγο σε πιο αγώνη γραμμή, να δώσουμε την ευκαιρία και σε αυτά τα παιδιά, έστω αυτές τις 5 μέρες, οι οποίες θα έρθουν να προπονηθούν, να αλλάξουν κάποιες παραστάσεις, να δουν κάποια άλλη μορφή προπόνησης. Θαύματα δεν κάνουμε, αλλά αυτό που μπορούμε και κάνουμε και δίνουμε σε αυτά τα παιδιά είναι μια διαφορετική όψη του μπάσκετ και να έχουν μια δεύτερη, εκτός από προπονητή που έχουν όλο τον χρόνο, να πάρουν κάποιες γνώσεις και τεχνικές από κάποιο άνθρωπο ο οποίος έρχεται με όρεξη να τους κάνει προπόνηση 5 μέρες καθημερινά.
1: Τι βλέπεις από διάθεση, Γιώργο, τα παιδιά πώς το δέχονται όλο αυτό?
2: Οι μικρές ηλικίες μέχρι και το λύκειο, από δημοτικό και γυμνάσιο, έχουν τρομερή διάθεση και έρχονται καθημερινά ανελιπώς. Δυσκολεύει λίγο η κατάσταση στο λύκειο, γιατί τα περισσότερα παιδιά τα πρωινά δουλεύουν στις επιχειρήσεις των γονιών τους. Είναι high season τώρα και δυστυχώς για αυτούς πρέπει να βρίσκονται και να βοηθάνε την οικογενειακή επιχείρηση την οποία έχουν στα κατατόπου μέρη τα οποία επισκέπτομαι και δυσκολεύει πολύ για αυτούς, αλλά προσπαθούν είτε να κλέψουν κάποια ώρα φεύγοντας από την επιχείρηση ερχόμενη στην προπόνηση είτε με κάποιο άλλο τρίκ να έρθουν στην προπόνηση. Υπάρχει πολύ διάθεση, πολύ όρεξη, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε κάθε νησί από όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Είναι η 6η χρονιά η οποία το κάνω αυτό για να... Η 6η συνεχόμενη χρονιά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει στη Βόρεια Ελλάδα όταν ήμουν στις Σέρες και τώρα έχει επεκταθεί σε όλη την επικράτη.
1: Ήθελα πάντως να το επισημάνουμε αυτό, γιατί αυτή η επιλογή των χώρων, των τόπων μάλλον στα οποία γίνεται το camp, το training camp, είναι πολύ σημαντική και στέλνει και ένα μήνυμα, εκτός από το ότι τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία, τέλος πάντων την ευχέρεια των πολλών αγώνων, γιατί και οι αγώνες στην ΕΣΚ των Δεκανήσων και στην ΕΣΚ Κλάδων είναι λιγότεροι, πολύ λιγότεροι από ό,τι θα ήταν στην Αθήνα, ξέρω, στη Θεσσαλονίκη, σε όλα αυτά. Πρέπει να δοθεί και το μήνυμα και στα παιδιά ότι κάποιος ασχολείται μαζί τους και δεν έχουν ντεσαβαντάζ, τέλος πάντων, επιλέγοντας να μείνουν σε αυτόν τον τόπο, στην νησιωτική Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν οι δυνατότητες να γνωρίσουν από κοντά και νέες τεχνικές, τέλος πάντων, και ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν να το σκεφτούν κάπως διαφορετικά, να τους δείξουν κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Έτσι είναι. Θεωρώ ότι εκτός από τη δικιά μου πρωτοβουλία υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που γίνονται σε αυτά τα νησιά. Mm-hmm. Και άλλοι άνθρωποι κάνουν, διακεκριμένοι κάνουν CAM, γίνονται και κάποια τουρνουά, γίνονται κάποια events. Γενικά ό,τι γίνεται σε αυτούς τους τόπους, συμφωνώ απολύτως μαζί σου, είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά, είναι μια προσθήκη στο μειωμένο αγωνιστικό επίσημο πρόγραμμα το οποίο έχουνε, που πολλές φορές δεν ολοκληρώνεται κιόλας το εταιρικό συμφωνό. Εδώ μου λέγανε τα παιδιά ότι για πολλούς μήνες μέσα στο χειμώνα δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν για να πάνε να παίξουν και όλο είχαν αναπολή σε αναπολή κάθε εβδομάδα. Γιατί δεν είναι ότι παίρνεις το αμάξι και πας από το Περιστέρι στο Άκα και παίζεις με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ή παίρνεις τον Πανιόνιο και πας στο Μήλωνα που είναι ένα στενό πιο κάτω και παίζεις. Ναι, ναι. Εδώ πρέπει να πάρεις ένα καράβι, να δεις τις αποκρίσεις. Το χειμώνα τα μειωμένα δρομολόγια και η αυξημένη, πώς θα λένε, η αιθιολόγητης ανέμοι που επικρατούν μέσα στο χειμώνα και οι καιρικές συνθήκες είναι απρόβλεπτοι. Οπότε στο τέλος της χρονιάς μένει μια πικρία ότι από εκεί που υπολόγιζα θα παίξω 10-12 αγώνες τελικά ολοκληρώσαμε 6-7. Και είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα παιδιά, οποιαδήποτε διοργάνωση γίνεται, είτε αυτό είναι ένα 3x3, η ΟΚ κάνει σε πολλά μέρη 3x3 και σε ενισχυωτικές περιοχές, είτε οι ιδιώτες που διοργανώνουν κάποια 3x3, τα τουρνουά, τα CAM, οτιδήποτε γίνεται μέσα στη χρονιά, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κίνητρο και πολύ μεγάλη βοήθεια για όλα τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται στο άθλημα του μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο να μιλήσουμε, επειδή εσύ είσαι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Και μιλάω για την Εθνική Εφήβων του 1995. Κάνουμε πολύ
1: μια φουρνιά χρυσή, έτσι, διαμαντένια θα έλεγα, έτσι, ναι, σε σχέση με τα παιδιά που, και τι έκαναν μετά.
0: Εδώ
1: έτσι,
0: μέσα όχι είναι μόνο. Μια φωτογραφία,
1: έτσι, έτσι μπράβο, τη βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Μπαρλάς και τα λοιπά, Ρετζιάς, δίπλα του ο Γιώργος. Λοιπόν,
1: τι Παπα-Νικολάου, τι Χατζής, τι... Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και με διαφορές μεγάλες, τότε στα σκορ και όλα αυτά. Πες μου λιγάκι, Γιώργο, είχαμε τη συζήτηση για τις εθνικές ομάδες κάθε καλοκαίρι. Συγγνώμη, τα K18, τα K20, τα under που λέμε. Και δουλεύοντας εσύ με παιδιά μικρά, μεγαλύτερα, ίσως στην εφηβική ηλικία, υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται λάθος? Θέλω τη γνώμη σου. Χθες, εντάξει, η εθνική ομάδα για παράδειγμα των εφήβων δεν κατάφερε να νικήσει το προημιτελικό την Ισπανία, αποκλείστηκε. Είναι θέμα φουρνιάς, είναι θέμα παραγωγής, προγραμματισμού παραγωγής στο αναπτυξιακό μπάσκετ, αυτό το περίφημα αναπτυξιακό μπάσκετ, παρά τα αυτά που έχουν γίνει, που έχουν μπει τα πρωταθλήματα, τα Rising Stars, έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ το αναπτυξιακό. Στη δική σου εποχή το αναπτυξιακό πριν από 30 τόσα χρόνια δεν ήταν τόσο οργανωμένο. Άπιστατα υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη όθηση μετά το 87 στην ενασχόληση των παιδιών, των χιλιάδων παιδιών που ήρθαν, που μπήκαν στο ελληνικό μπάσκετ και είπαν θα ασχοληθούμε με αυτό και όχι με το ποδόσφαιρο. Θέλω μια έτσι συνολική εκτίμηση αν έχεις κάνει και βάσει βεβαίως της εμπειρίας σου με το camp.
2: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή,
0: ναι,
2: που ανοίγουμε,
0: σίγουρα.
2: Και την κάνουμε συχνά, μας προβληματίζει όλους τους προπονητές, γιατί βλέπουμε δυστυχώς να μην έχουμε αποτελέσματα κάθε καλοκαίρι και ότι οι χώρες οι οποίες μπασκετικά τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ υποδιέστερες από εμάς, τώρα να μην μπορούμε ούτε καν να τις κερδίσουμε. Δηλαδή όταν χάνει η Ελλάδα από το Ισραήλ, θεωρώ ότι στα δικά μας τα χρόνια γελούσαμε όταν παίζαμε, ας πούμε, το Ισραήλ. Δεν κατεβαίναμε καν. Δηλαδή τόσο εύκολο ήταν το μάτς. Δεν μπορεί να χάνει η Ελλάδα τη Φιλανδία.
0: Αλλάζουν οι εποχές, βέβαια.
2: Αλλάζουν, σαφώς. Αλλά νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα εστιάζεται σε δύο πράγματα. Το αναπτυξιακό της ΕΟΚ όντως έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα και έχει δώσει μεγάλο βάρος. Παλιοί αθλητές μπήκανε μέσα και δώσανε συμβουλές. Βλέπω ότι έχει γίνει αναδιάρθρωση, πολλά παιχνίδια, πολλά τουρνουά, σωστές κατευθύνσεις, αλλά το κύριο πρόβλημα εστιάζεται σε δύο για μένα τομείς. Το πρώτο είναι το κινητό και τα social media, τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά σε όλους τους παίχτες, τους οποίους κατεβαίνουν να παίξουν, τους ενδιαφέρει πιο πολύ το αν η προβολή τους και το στατιστικό τους ήταν αυτό το οποίο τους φέρνει ψηλά στις προτιμήσεις και των μάνατζερ και των ομάδων και των γονιών και γενικότερα της εικόνας τους. Τότε εμείς δεν είχαμε κανένα κινητό, είχαμε μόνο κάποιες εφημερίδες οι οποίες μας κάναν ένα ρεπορτάζ στην τρίτη τέταρτη σελίδα και ανοίγαμε την εφημερίδα για να διαβάσουμε μόνο τους πόντους και μια περιγραφή του αγώνα και δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν εμάς δεν μας είχε δημιουργήσει, δεν μας είχε δηλητηριάσει, ας το πούμε έτσι, στο μυαλό. Ναι. Κατεβαίναμε, παίζαμε, ήμασταν μια παρέα, παίζαμε μόνο για να το ευχαριστηθούμε αστικά και μετά για το αποτέλεσμα και παίρναμε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προέχουν άλλα πράγματα στο μυαλό των παιδιών και δυστυχώς όλα τα παιδιά και όλη η νεολαία δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, αυτό είναι γενικότερο το πρόβλημα. Αποσπάει πολύ μεγάλο μέρος της κανονικής πραγματικότητας και κανονικής ζωής των
0: προσανατολισμός.
2: Ναι, και όταν χαλάει το μυαλό και το μυαλό δεν είναι εκεί που πρέπει, νομίζω ότι δύσκολα γυρνάει και λειτουργεί σωστά. Το ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η συγκέντρωση των πολλών παιχτών σε κάποιους συγκεκριμένους συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι μεταγραφές οι οποίες γίνονται συνήθως από τις μεγάλες ομάδες οι οποίες πάνε για να πάρουν το πανελλήνιο πρωτάθλημα είτε στους παίδες είτε στους εφήβους δημιουργούν μια στρέβλωση γενικότερη στο μπάσκετ, διότι δεν υπάρχει η συνοικιακή ομάδα που κρατάει έναν καλό παίχτη, όπως παραδείγματος χάρη στη δικιά μου την χρονιά η Καλαμάτα 80 είχε το Χατζή παραδείγματος χάρη και ο Χατζής δεν είχε φύγει από την Καλαμάτα να έρθει στον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Περιστέρι, 10, Άρη, ΠΑΟΚ κλπ. Αυτές τις 6-7 ομάδες οι οποίες μαζεύουν τα παιδιά από όλη την επαρχία.
1: Μα τι, μέχρι και ο Ευθύμης ο Ρετζιάς στο Δανάο Τρικάλων έπαιζε. Δεν έπαιζε.
2: Και πήγε στον ΠΑΟΚ 18 χρόνια.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Για να μην συζητήσουμε λοιπόν για τη δικιά σας τη γενιά. Τέλος πάντων, γιατί και ο Μιχάλης ο Κακιούζης στην εικόνα στην Φιλαδέλφεια έπαιζε.
2: Σωστά.
1: Τον θυμάμαι εξάδα δηλαδή πρωταθλήματος ΕΣΚΑ. Τελική φάση που το πήρε νομίζω Πανιόνιος προφανώς αλλά με σένα πρωταγωνιστή, αλλά τέλος πάντων ήταν παιδιά αυτού του είδους και χωρισμένα σε ομάδες οι οποίοι βέβαια βάζαν 30, 40, ήταν ηγέτες όπου έπαιζαν.
2: Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια θα πω εγώ δυσονομία, ανισονομία στην κατανομή των παιδιών που δουλεύονται σε κάθε σύλλογο. Πηγαίνοντας σε ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να ήταν ας πούμε στην πόλη του ή στην ομάδα την τοπική, αυτός ο οποίος θα έπαιρνε όλο το βάρος και θα μπορούσε να αναδειχτεί, πηγαίνοντας σε μια καλύτερη ομάδα, χάνεται μετά μέσα στο σύνολο. Και όταν στο τέλος ένας ομοσπονδιακός προπονητής πρέπει να επιλέξει από κάποια παιδιά και παίρνει ένα από αυτά τα παιδιά, το παιδί αυτό δεν έχει καθόλου ψυχολογία. Mm-hmm. Νομίζω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα, στο οποίο από την αρχή ήμασταν μπροστά και φτάσαμε κάποια στιγμή να είμαστε 29 πόντους, αντικατοπτρίζει πλήρως αυτό που λέω, γιατί μετά υπήρχε ένα γενικό blackout και δεν μπορούσα να πιστέψω πως χάθηκε αυτό το παιχνίδι. Δεν το είδα γιατί ήμουν σε προπόνηση,
0: ναι,
2: αλλά μου λέγανε οι συνεργάτες μου που κοιτάγανε λίγο το σκόρ ότι είμαστε 29 πάνω και πανηγυρίζαμε, ας πούμε, και λέγαμε ότι επιτέλους κερδίζουμε την Ισπανία που έχουμε να την κερδίσουμε για πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω και εγώ από πότε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω άμα συνειδητοποιήσατε ή έχετε ψάξει να δείτε πότε ήταν τελευταία φορά σε μικρές ηλικίες που κερδίσαμε την Ισπανία.
1: Δεν θέλουμε να το κάνουμε.
2: Και πανηγυρίσαμε, λέγαμε ότι ξορκίσαμε
1: ναι,
2: το
1: δέμονα.
2: Ναι. Και ξαφνικά έρχονται και μου λένε: Κότσου, έχουμε ένα άσχημο νέο. Χάσαμε τρεις πόντους. Και λέω: Αποκλείεται, λέω. Έλα, μου κάνετε πλάκα.
0: Ναι,
2: δεν γίνεται.
0: Ναι,
2: αυτό είναι, θα έλεγα, ένα απόρρια της όλης κακής ψυχολογίας, η οποία υπάρχει και στην νοοτροπία νικητή που μπορεί να έχει μια εθνική ομάδα βγαίνοντας και παίζοντας στη φάση κυρίως των 8. Εκεί είναι που χωλαίνουμε πάντα για να μπούμε στην τετράδα.
0: Το χιαστή, ναι, το δεύτερο χιαστή.
1: Ίσως ακριβώς για αυτό το λόγο και προς επίρρωση με αυτά που έλεγες, είναι ότι αν παιδιά που έχουν ταλέντο τέλος πάντων μείνουν στις ομάδες τους μέχρι ενός σημείου τέλος πάντων, που πρέπει να μείνουν, αποκτούν ηγετική φυσιογνωμία μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Δηλαδή και πλέον όταν πια ένας ομοσπονδιακός προπονητής λυθεί να διαλέξει, έχει να διαλέξει ανάμεσα σε 12 ηγετικές προσωπικότητες που δεν θα φοβηθούν να πάρουν την μπάλα τέλος πάντων, να τη βάλουν στο καλάθι σε μια κρίσιμη στιγμή, γιατί αυτό το πράγμα το έχουν κάνει 10, 20, 30 φορές όσα είναι και τα ανταγωνιστικά παιχνίδια που είχαν μέσα στη χρονιά. Ενώ αν μαζευτούν όλοι σε μια ομάδα, καλός ή κακός, ένας ή δύο παίκτες είναι αυτοί που θα πάρουν την κρίσιμη απόφαση στα τελευταία λεπτά του αγώνα και οι άλλοι θα κοιτάνε. Οπότε Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
2: Δεν άκουσα πριν την εκπομπή σας, γιατί ήμουν στις προπονήσεις για το τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς και τι μπορεί να συζητήσατε οι δυο σας ή αν είχατε κάποιον άλλο καλεσμένο και πού καταλήξατε. Αλλά πάνω κάτω, εγώ θεωρώ ότι αυτά τα δύο είναι δύο πράγματα τα οποία κάνουν κακό αυτή τη στιγμή σαν αυτοδεξιακό κομμάτι.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω παραπάνω σε σχέση με αυτά που λες και μας πανηγύριζα το. Δηλαδή, όταν είπες αυτό περί συγκέντρωσης πολλών παιδιών στις μεγάλες ομάδες, εντάξει, είναι κάτι που γίνεται κατά κόρον πολλές φορές και πολλά. Τέλος πάντων, είναι και ζήτημα που αφορά και τα ίδια τα παιδιά, πώς το σκέφτονται και τις οικογένειές τους που τα επηρεάζουν.
0: Υπάρχει δεδομένη βιασύνη.
1: Ναι, είναι βιασύνη πια. Είναι
0: δεδομένη βιασύνη, το καταλαβαίνουν μετά από δύο χρόνια όταν κάθεσαι στον πάγκο και κουνάς την πετσέτα μόνο. Εκεί μπορεί να έχουν χαθεί πολύτιμος χρόνος στην εξέλιξή σου, στο να πας να παίξεις σε μια ομάδα. Εντάξει, η περίπτωση τώρα πρόσφατα του Τολιόπουλη, τώρα μην το ανοίγουμε, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή είναι σε μια ομάδα που βέβαιως με τον προηγούμενο προπονητή δεν είχε τις ευκαιρίες. Είχε ένα δεδομένο εμπόδιο μπροστά του, τον Αν. Εγώ πιστεύω ότι στις προηγούμενες γενιές, δηλαδή το είχαμε δει με το Σπανούλη, πρώτα κερδίζεις τον Αν ως αντίπαλο ή προσπάθεις να τον κερδίσεις και μετά γίνεις και συμπαίκτη σου. Όταν πήγε και έπαιξε για παράδειγμα στο Μαρούσι. Υπάρχουν χρόνια μπροστά να φτάσεις στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είσαι πάντα ανταγωνιστικός και να είσαι στο παρκέ μέσα και όχι
1: να
0: είσαι μόνο στο οικογενειακό επίπεδο.
1: Λοιπόν,
0: τώρα από εκεί και πέρα.
1: Πιάζεται και βέβαια η βούληση.
0: Θα συνεχιστεί ή ολοκληρώνει την Κάλυμνο?
2: Όχι, ολοκληρώνω. Πάμε για ξεκούραση μετά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε
2: για την
0: επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή δύναμη, Γιώργο.
2: Να συνεχίσετε έτσι και να δίνετε φωνή σε ανθρώπους τους οποίους θα μπορούν να μεταφέρουν κλίμα από όλη την Ελλάδα και σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Να μας ειδοποιείς λιγάκι. Τόξε το τηλεφωνό μας. Να μας ειδοποιείς κι εσύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ένα μήνυμα είναι, λοιπόν.
1: Να είσαι καλά,
0: Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια
2: σας.
1: Βασικά τον είχαμε αποφασίσει, επειδή ο άνθρωπος τα έχει φάει και αυτά με το κουτάλι, να το ρωτήσουμε και για Ευρωλίγκα και για αυτά, αλλά νομίζω καλύτερα και για τη ροή της εκπομπής που ασχοληθήκαμε περισσότερο με το αναπτυξιακό κομμάτι, γιατί είναι ένας άνθρωπος που το ζει και καθημερινά, και από το να κάνει μια κρίση ότι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος και αυτό και θα πάρουν την Ευρωλίγκα του χρόνου και αυτά, πολύ καλύτερα είναι αυτά που είπε. Έτσι. Αν τα μπορεί να, επειδή έχει μια άποψη βαρύνουσα προφανώς, λόγω και της εμπειρίας του και των τόσων χρόνων που έχει στο μπάσκετ, να μπορεί να επηρεάσει κάποιον αθλητή, κάποιον γονιό, κάποιον που μπορεί να άκουσε και να μπορεί να το σκεφτεί κάπως διαφορετικά, είναι πολύ σημαντικά να τα λένε άνθρωποι που, όπως είπαμε, τα ζήσανε αυτά. Βεβαίως. Τα ζήσανε και κάνανε και επιτυχίες από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι... Λοιπόν,
0: κλείνουμε.
1: Ωραία πέρασα εγώ πάντως.
0: Κι εγώ.
1: Εμείς θα είμαστε παρόντες και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα μετά ολοκληρώνουμε την παρουσία μας. Εκεί κάνουμε μερικές μέρες διακόπες και θα επανέλθουμε στο πρόγραμμα του.
0: Το λες για τους ακολουθούς σου και τους φανς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Καλά να περνάτε και να αγαπάτε τον μπάσκετ. Και φυσικά να σβήσουν οι φωτιές, να μην υπάρξουν άλλες φωτιές. Γιατί έρχονται εικόνες τώρα από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, Χινίτσα, Μπόρσα, πυρκαγιά και στην Αργολίδα. Μακριά,
1: μέρα,
0: προσοχή, όσο γίνεται προσοχή, να μην έχουμε τουλάχιστον ανθρώπινες απώλειες.

at NASA has provided any explanation.